0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: μουσική γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Κεραμπάου.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χωρίζει.

0: Ανόχητο να διαμαρτύρεται ότι ακού σπέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακού. Σφαίρα 96,6.
2: Τα μάτια σου.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Με υπέροχα και βγαίνουμε και live από τη Ρόδο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2 και σήμερα εδώ τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς, υποδεχόμαστε και Γρηγόρη Αρναούτογλου, υποδεχόμαστε και Γιώργο Λιανό, υποδεχόμαστε και Νάνση Αντωνίου για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη μία ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό. Για εσένα τώρα που χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμη και μέσα σε

0: μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Θέλω να πω μια καλημέρα σε όλους σας που τώρα μπορεί να μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, σε εσάς που τώρα μπορεί να ξυπνήσατε από το κρεβάτι και να συντονιστήκατε, να βάλετε εκεί στο ραδιόφωνο την ώρα που ετοιμάζεστε, που βάφεστε, που πλένεστε, που ντύνεστε, να ακούτε το πολυπρωινό του Σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Να σας πω επίσης ότι εδώ στο πλευρό μας έχουμε και τα καταστήματα Lidl και αν αγαπάς το καλό κρέας, τότε αυτή είναι μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Στα Lidl σε περιμένουν βραβευμένες κοπές, όπως ας πούμε, από πού να ξεκινήσω. Έχει Sirloin Angus Ιρλανδίας, έχει Strip Loin Angus Ιρλανδίας, έχει Ribeye Angus Ιρλανδίας. Για να απολαύσεις μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι σου και το καλύτερο, η Lidl σε συνεργασία με την Down Meats φέρνει στο τραπέζι, ελπίζω όλα αυτά τα αγγλικά να τα λέω σωστά, φέρνει στο τραπέζι σου Deluxe Angus Ιρλανδίας που πραγματικά αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Steak Challenge 2025. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν είναι απλώς καλές, είναι παγκόσμιας κλάσης, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και για σήμερα Πέμπτη εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7, μη φύγει κανείς.
1: Γέρασε με παγωτάκι, δρόσισε μου το κορμάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Συστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας έχουμε και είναι γνωστοί νομίζω πλέον. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης στο Instagram. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας και από το Viber που το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί το ξαναλέω και το ξαναλέω συνέχεια, γιατί υπάρχουν ακόμα εκείνοι που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε πες μας το Viber για να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Παιδιά, αποθηκεύστε το Viber, να το έχετε, όποιος διαγωνισμός, γιατί περισσότεροι διαγωνισμοί στο πρωινό του Σφαίρα τουλάχιστον στο Viber τρέχουν, 6936 10 10 22, οπότε αποθηκεύστε το, να το έχετε έτσι στα... να στείλετε το μηνύματά σας, το μήνυμά σας ρε παιδί μου, όταν ακούτε που γίνεται, ώρα που ακούτε μπορεί να μην έχετε την ευκολία να το γράψετε και να στείλετε ένα μήνυμα. Καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ελπίζω να τα λέω και καλά. Είναι και νωρίς το πρωί. Μια γουλιά καφέ έχω πιει, ο Χριστιανός εδώ πέρα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρούμε ένα, να βρείτε ένα, να μας στείλετε την καλημέρα σας. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπεις στο nation.stichiman.gr να δεις και πολλά περισσότερα.

0: επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είμαστε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς. Σας χρειάζομαι, περιμένω τα μηνύματά σας. Σας θέλω και επιστρέφω για να τα διαβάσω όλα.
1: Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
2: Γεια σου, Νατάσα.
1: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
2: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν γράφει.
1: Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
2: Ότι ρίξει καλό.
1: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
3: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
1: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
2: Άρε, Νατάσα.
1: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
3: Έχει πάει η Νατάσα στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
1: Από αυτό δεν. Άστορε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
3: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
1: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
3: Πες τώρα για το μικρό.
1: Νησιά Φίτζι.
3: Πες για το μικρό.
1: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, ένα πολύ ωραίο γκόμενο.
3: Ναι. Καταγωγή.
1: Ψηλός. Ψηλός.
4: Το γάμο του Τσεράλα.
1: Αδύνατος. Γυμνασμένος. Είναι παιδεία. Είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου. Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
3: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
1: Αυτό.
4: Ένα σκύρο μου.
1: Βάλ το ρε Νίκο, ένα να τα
4: κάνεις. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου.
3: Μπράβο Γιώργο.
1: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
3: Εγώ, ο Γιώργος.
1: Ποιος το λέει.
4: Εγώ το είπα.
1: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
2: σύρο μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Λέγε ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε αγόρι μου.
1: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
3: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
1: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
4: Επί τη εμφανίσια αγόρασε
1: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλιο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
3: Ήταν παθιάρης.
1: Μπαίνει και εκείνος.
4: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
1: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
4: Λέσου, γιατί υπάρχει πρόβλημα.
1: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
2: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Θα σας το πω λίγο.
4: Τσουτσούνι, αγνοείται!
1: 2 με 3 πόντους.
4: Τι!
1: Ναι. Και αδύνατο.
4: Συγγνώμη.
5: Μικρός αναπτήρας.
1: Κάπως έτσι.
5: Μικρό μπιγκ.
1: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε, βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
4: Κάτσε,
1: για να καταλάβω τίποτα.
4: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξ αέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
1: Ήσα στα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
5: Καλά, okay. Το βαλέ.
1: Πρόσεξε.
4: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
1: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά. Αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές. Καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
4: Όπα, όπα, κάτσε.
3: Έγινε ανατροπή.
1: Έγινε ανατροπή.
4: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
1: Δεκαπλασιάστηκε και στο μίκρος και στο.
5: Στο πλάτο.
3: Λες πως πήγε να την πατήσει.
4: Τα κρύα τα νερά, μάλλον φταίγανε.
5: Ναι, τα νερά.
1: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια, τώρα λέει, όπου μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
4: Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτές τις συζητήσεις.
3: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
1: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
4: Ναι.
1: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
4: Ναι.
1: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το.
4: Α, την προδιαθέτει αυτό.
3: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
5: Ναι.
3: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
2: Πού οφείλεται, καταρχά, πιστεύετε ότι.
4: Το κρύο το νερό.
2: Μήπως έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
1: Μήπως έχει. Είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
2: Είναι τρομπέτα, λέγεται.
1: Τι τρομπέτα.
3: Είναι μηχάνημα. Τρομπέτα.
2: Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζεις μέσα το πουλί σου και κάνεις φουσκώνει και μέχρι.
1: Πώς το κάνεις.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
1: Τρομπαρίς.
2: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
3: Πολλά ξέρεις, Γρηγόρη.
1: Τρομπαρίς το πουλί σου.
2: Τρομπαρίς, ναι.
1: Αλήθεια λες.
2: Ναι.
6: Να το.
7: Έτοιμο.
8: Επίθεση.
9: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
10: Και γιατί το τρομπάρεις?
9: Για να φουσκώσει. Κάνεις
7: και γιατί
9: αυτό.
7: Όχι.
9: Έλα, μπορείτε. Έλα, γιατί είπα να γίνει το δεν το ξέρω.
10: Πρώτη φορά τα ακούω.
9: Πρώτη φορά.
6: Ρε Παναγί, το ρώτα μας τώρα.
9: Πρώτη φορά τα ακούω.
10: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν αποκοπιέσαι.
9: Όχι, κάνει λέγε.
7: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
10: Να σου πω, Γρηγόρη.
9: Ναι, ναι.
10: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε αισθήσει όταν το κάνεις.
9: Ναι, φιλέ.
7: Γρηγόρη, τι πρίζεσαι.
6: Να το πάλι.
10: Τι έγινε.
6: Το υπηκό.
10: Αυτό τώρα.
6: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα?
10: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
7: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
6: Υπάρχει πρόβλημα, γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
10: ναι,
6: και άλλοι,
10: ναι,
6: με τα σπίτω.
10: Ναι, ναι.
6: Αν
10: ναι,
6: βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
10: Θα τον κοροϊδεύουν.
7: Και θα λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
6: Πού το πας? Τι θα λέει, θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία, ναι, Σαμαρά, όλες οι συνταγκαλισμένες. Θα λένε, α, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, ναι, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. FIFA, δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
7: Υπέροχο όνομα.
6: Ναι,
10: τζίνι.
7: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
6: Ναι.
9: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
7: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
10: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
7: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε?
10: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
7: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
6: Ασφαλή κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
10: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες?
6: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
10: Για να φουσκώνει.
6: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
9: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
6: Βάλε κάλτσα, ναι. Ήταν
7: κάλτσα.
6: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση, λέγανε, τα κανάλια ήταν να βάλε κάλτσα.
9: Μου, έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
10: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
9: Εσύ θα πεις, άμα θα
6: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί
7: σου. Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
6: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
10: Για να το Γρηγόρη.
6: Τι βλέπεις?
10: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
6: Ναι, πεις.
7: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
9: Δεν βάζει κάλτσα.
7: Γρηγόρη είναι πεταχτούλη, εσένα
9: δεν βάζει κάλτσα.
6: Τι εξαφάνεις, πού
9: θα πλακιώσεις. Εσύ πάει προς τα μέσα.
10: Να πάρ' τα
6: εξαφάνεις, ναι.
7: Γιώργο, για σήκω πάνω.
6: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
7: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
6: Δεν μπορώ εκεί μόνο
9: δικά. Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τα πουλιά των άλλων.
7: Σήκω πάνω.
10: Νίκο, για σήκω και εσύ.
6: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
10: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
9: Κοιτάζει το Γιώργος.
6: Μα σκοτώ θα.
7: Θα πάνω να δούμε.
10: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα.
7: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η Γιώργος.
9: Πώς να κάτσω τώρα, να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί?
10: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα?
9: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει?
7: Τίποτα καλούδες.
9: Τίποτα.
10: Μάλιστα.
9: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα?
7: Παναγή, έχεις καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
9: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
10: Ας το πουλί μου ήσυχο, φτύστο, μια χαρά την κάνει.
9: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε,
7: ναι,
9: η ιστορία.
7: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
10: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία της μαζί μας.
7: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνό τα πουλιά έτσι.
9: Πώς?
7: Όπως είναι το φτωνό.
10: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
9: Καταρχά πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, από τότε που πάχυνα.
10: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
7: Εγώ κι εγώ.
10: Καλά σου
9: το
10: λέει.
9: Πω, από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά, πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
10: Όχι στη στήση, μετά τη στήση.
9: Μα το υπάρχει, δηλαδή κόβεται, χάνεται εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
10: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
9: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
10: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
9: Όχι.
7: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει? Πέρασε καλά μαζί του, γιατί
10: πέρασε πολύ
7: πρόβλημα.
10: Καλά.
9: Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
7: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
10: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
7: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτή? Εσύ μαζέψου, κρύψου.
9: Τι θέλει να το βλέπει? Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
11: Πού θα πας για διακοπές?
12: Κλείσε τώρα εξωτικές.
11: Πρωινό Σφαιρά 100,8.

0: 2. Ξέρεις τι λέμε τελευταία, ότι όλοι έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά. Γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να μας κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και το κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ. Θες διακοπές, θες ψώνια, θες λογαριασμούς, τι θες, για όλα όσα ήθελες να ήταν πολύ πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ πολύ απλή. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Να πω μια καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από τη Ζάκυνθο. Να πω και μια καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη τον Πιλαρινό εκεί στη Ζάκυνθο και στη Λεβάντε Φέρης. Εντάξει, τώρα είναι τα πλοία που μας ταξιδεύουν για Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Μία είναι η εταιρεία, δεν υπάρχει άλλη και είναι και η καλύτερη. Πώς θα το κάνουμε τώρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και στην Κεφαλονιά, στο φίλο μου το Σπύρο που μας ακούει. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Γιάννενα, στη Μαρία που μας ακούει από τη. Όπω Μαρία, τι μου έκανες τώρα, δεν είχα δει από που μας ακούς, από την Ελαφώνησο. Το μαγικό αυτό μέρος που πόσο πολύ το λατρεύω, που έμαθα εδώ πέρα και στην Άντση και στο Γρηγόρη και σε όλους την Ελαφώνησο και πάνε κάθε χρόνο τώρα, κατάλαβες. Και εγώ έχω να πατήσω 2 χρόνια στην Ελαφώνησο. Να μία η Ελένη ήταν έγκυος πέρσι το καλοκαίρι. Να μία πρόπερσι το καλοκαίρι δούλευε. Να μία φέτος οι υποχρεώσεις για το σπίτι στην Κεφαλονιά, θα πάμε στην Κεφαλονιά. Μου έχει λείψει. Αλλά είπα, το Σεπτέμβριο θα κοιτάξω να πάω. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει τριήμερο το Σεπτέμβριο. Δεν έχω δει καθόλου τα τριήμερα της καινούργιας χρονιάς τώρα που το λέω. Είδες, πρέπει να ρίξω μια ματιά, Νίκο, να κάτσω να τα σημειώσω, να οργανώσω τα τριήμερα του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη. Αυτό θα κάνω. Έτσι, ναι, ακριβώς αυτό ή να το κάνω στις διακοπές. Δεν ξέρω, θα δω. Θα αποφασίσω. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ωραία τα νέα. Α, και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, μην το ξεχάσω. Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς από τους πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσουν να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο για να ανοίξω το δεύτερο. Και φυσικά στο επόμενο έχω και τα νέα για τον καιρό, έτσι. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρά 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σε ένα φράπε κι άραξε χαλαρά.
1: Ας ποιο μες αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ, χαλαρά.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
1: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
1: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
8: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σήμερα Viber 6936 10.

0: Όπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι 5η 2 Ιουλίου 2026. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να μπήκατε στην παρέα μας, τώρα μπορεί να μπήκατε στο αυτοκίνητο και να ανοίξετε το ραδιόφωνο σας, τώρα μπορεί να σηκωθήκατε από το κρεβάτι έτσι να ανοίξετε το κλιματιστικό γιατί θα έχει και ζέστη σήμερα παιδιά, έτσι θα δούμε και τα νέα για τον καιρό. Αλλά μιας και λέω για κλιματιστικό, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο χρήστης Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστερά για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Είναι θηρίο, πώς θα το κάνουμε τώρα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στο Ζάβα το τραγούδι που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο αμέσως μετά τα νέα για τον καιρό που έρχονται αμέσως τώρα. Για πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου 2026, γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 37. Παρακαλώ. Και στα ηπειρωτικά τοπικά λέει ίσως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον καιρό, έτσι. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν το καταλαβαίνω μόνο εγώ. Έχουν ξεκινήσει οι φούλοι ζέστες από πάρα πολύ νωρίς. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Δεν ξέρω αν. Γιατί, ας πούμε, επειδή μου άλλες χρονιές θυμάμαι ότι ξεκινούσαν ναι μεν οι ζέστες, αλλά αργούσανε να ξεκινήσουν. Αλλά πήγαινε το καλοκαίρι μέχρι το Νοέμβριο, μέχρι 15 Νοέμβρη, ας πούμε, οριακά έβαζε στη Βερμούδα. Καλά, εγώ τη βάζω και όλο το χειμώνα, αλλά λέμε τώρα. Αλλά φέτος ξεκίνησαν οι ζέστες πάρα πολύ νωρίς. Τι να πω, δεν ξέρω, θα το δούμε πώς θα πάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Θα σου μιλήσω για το Dextrolite Plus από την Intermed με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει και στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού. Ιδανικό για ζεστές ημέρες ή μετά από δραστηριότητα, ας πούμε. Προσφέρει. Και τι δεν προσφέρει, τι να σου πρωτοπώ τώρα εδώ πέρα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία. Αυτό θα κρατήσει. Που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου και φυσικά είναι, όπως σου είπα, από την Intermed.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εστιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή. Γιατί σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα, ρε παιδιά, για ακόμη μια φορά σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά. Καλημέρα στη φίλη μου την Ευανθία που στέλνει κάθε πρωί την ίδια ώρα το μήνυμά της, φωτογραφία με μήνυμα. Έχουν μειωθεί τώρα, μιας και το συζητάω και το σκέφτομαι αυτό, είδες τώρα που το διαβάζω. Έχουν μειωθεί, παλιά στέλναμε φωτογραφίες που πάνω έγραφε ένα μήνυμα. Μια καλημέρα, ένα τι κάνεις, ένα αυτό. Τώρα τίποτα. Έχει βαρεθεί ο κόσμος, μάλλον με όλα αυτά που τρέχουν με AI, social media, πράγματα, ιστορίες. Έχει βαρεθεί ο κόσμος. Εκεί καταλήγω. Το ότι κάθομαι πρωί-πρωί και κάνω διάλογο μόνος μου είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν είναι πολύ φυσιολογικό, παιδιά, είναι η κούραση. Είναι η κούραση, είναι η ταλαιπωριά. Έχουμε φτάσει εσύ ως Ιούλιο, οπότε νομίζω όλοι χρειαζόμαστε λίγη ξεκούραση, λίγο να κοιμηθούμε παραπάνω. Όχι πολύ, γιατί και με δύο μικρά παιδιά στο σπίτι δεν μπορείς να κοιμηθείς και πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Αλλά αν μη σηκωθείς 5, να σηκωθείς 7,5, 8, ξέρω εγώ. Ξέρετε τι διαφορά είναι αυτή στον πρωινό ύπνο, έτσι. Ένα 2ωρο, 3ωρο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στον πρωινό ύπνο η διαφορά αυτή. Το περιμένω πώς και πώς, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men Plus Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux, Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα, όπως ας πούμε το αποσμητικό spray Axe, το αφρόλουτρο Axe Men, το αποσμητικό Dove, την οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mind, το αφρόλουτρο Dove, το σαμπουάν Ultrex. Σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Το μήνυμα το στέλνω 4 μέρες πριν από τις αρχές του Ιουλίου. Εύχομαι να είσαστε καλά. Με λένε Σωτηρία και σας έχω ξαναστείλει ένα μήνυμα πριν πολύ πολύ καιρό. Δεν το διαβάσατε. Ζητάμε συγγνώμη. Ρε Συνάνση, ρε
2: Συνάνση.
1: Παναγή, σταμάτα το λίγο τώρα αυτό.
3: Ρε, εσύ θα σταματήσεις όλη την ώρα με κατηγορίες.
1: Δεν το είχατε διαβάσει την προηγούμενη φορά. Είναι τελείως άσχετο αυτό που μου συνέβη με πριν. Μου αρέσει πάρα πολύ που αναλύεται θέματα και καταστάσεις και διλήμματα ζωής. Θα σας πω τι συνέβη. Εγώ δουλεύω 10 χρόνια σε μια εταιρεία. Δεν μπορώ να πω παραπάνω πράγματα. Είμαι παντρεμένη εδώ και 8 χρόνια. Αγαπώ πάρα πολύ τον άντρα μου. Εδώ όμως και 2 χρόνια έχει έρθει ένας διευθυντής στην εταιρεία που πραγματικά ταιριάξαμε πάρα πολύ. Και αυτός παντρεμένος. Δύο παιδιά εγώ. Δύο παιδιά εγώ, δύο αυτός. Ποτέ δεν έγινε τίποτα. Ποτέ
3: 10 χρόνια παντρεμένη είναι.
1: 10 χρόνια στο γεντικού λέ.
0: Και όπως μου λέγει ένας κύριος, αν την κάνεις την απιστία, θα την κάνεις ακριβώς με ίδια φάση με σένα.
4: Λοιπόν,
0: εσύ μου το έχεις πει.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Ότι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι προχθές. Όχι, δεν πηδιώσα το καθόλου. Μέχρι προχθές. Ενώ υπάρχει αυτό το φλερτ που υπήρχε όλα αυτά τα 2 χρόνια, το κρατούσαμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο επίπεδο.
0: Φτιάξε μας τώρα, τι.
1: Περίμενε, ρε Παναγή, λίγο ρε ανόητο, περίμενε!
4: Είναι λίγο ακόμα.
1: Εγώ σε αφήνω να μιλήσεις όταν τα εξηγείς τα.
2: Αυτό είναι έτοιμος, είναι πιτσιρικά, ναι. Είναι έτοιμος τώρα.
1: Λοιπόν, και βρεθήκαμε μέσα στο σανσέρ.
0: Ναι. Τρελάνε με.
1: Κοιταχτήκαμε με αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, σαν να λέγαμε κάτι τον αγαπώ τον άντρα μου. Και αυτός αγαπάει τη γυναίκα του. Αυτό είναι το παράξενο. Αλλά ήταν λες και θέλαμε λίγο να νιώσουμε ξανά
0: έφηβοι,
1: να παίξουμε. Ρίξαμε ένα φιλί, ίσως από τα ρότερα φιλιά της ζωής μου. Από εκείνη την ημέρα προσπαθεί ο ένας να μην κοιτάξει τον άλλον στα μάτια.
2: Α, δεν το έχουν σχολιάσει καθόλου.
1: Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Το κέρατο το ρίξαν, οπότε ας το πάνε να
1: σου. Το ρίξαν το κέρατο. Κάτσε ρε Νάνση, περίμενε.
3: Κέρατο είναι.
2: Ασανσέρ είναι, ρε εσύ.
1: Κάτσε ρε Νάνση, το ρίξαν το κέρατο δηλαδή.
3: Βέβαια, κέρατο είναι. Πρώτα απ' όλα 2 χρόνια κερατώνουν χωρίς να το έχουν καταλάβει τους συντρόφους τους. Αφού φλερτάρουν μεταξύ τους.
1: Δεν φλερτάρουν. Υπάρχει αυτό το σπιντριβόλ. Δεν λέει ο ένας τίποτα στον άλλον.
3: Φλερτάρουν. Άρα 2 χρόνια κερατώνουν. Οπότε δεν είναι.
1: Αν νιώθεις δηλαδή ότι και με αυτό το πράγμα είναι κεράτομα.
3: Κέρατο είναι, βέβαια.
2: Κέρατο είναι. Σπιντριβόλ ήταν πως ήταν.
4: Κάτσε ρε Νάνση.
2: Τι έκανε τη τέτοια.
3: Ποιο είναι το δίλημά τη?
1: Το δίλημά τη είναι ότι δεν ξέρω τι να κάνω από εδώ και πέρα.
2: Να το πάρει κιόλα, δεν τελειώνουμε.
3: Να τελειώνει, ναι, δεν έχει και νόημα. Σιγά.
1: Σιγά ρε Νάνση, τόσο άνετη πια. Περίμενε τη. Δεν καταδικάζετε όλου. Το ίδιο πράγμα, όλοι καταδίκη.
3: Για συγγνώμη, όταν 2 χρόνια φλερτάρει με κάποιον και μετά στο ασανσέρ φυλαίσαι, είναι κέρατο. Δηλαδή, επειδή δεν έχει πάει σωματικά, το μυαλό σου είναι εκεί.
0: Θα συμφωνήσω με την προλάλη σας εγώ.
1: Θα συμφωνήσεις.
0: Ναι.
2: Το καλύτερο φίλο της ζωής τους.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο φίλο είναι που τώρα. Εδώ. Δεν θέλει κανείς να χωρίσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Κάτσε ρε Γρηγόρη, έχεις διαλύσει όλο το σπίτι.
3: Μα πολλά ζευγάρια που ο ένας από τους δύο κερατώνει δεν θέλουν να χωρίσουν γιατί δεν θέλουν να αφήσουν ασφάλειά τους. Αυτό δεν έχει να λέει. Το κέρατο όμως είναι κέρατο.
0: Χτύπησα τώρα τον κεράτο σε κεντροπή της.
1: Παιδιά, τι λέτε,
0: το ότι ήταν, ανήθικο αυτό που έκανε ήταν ανήθικο. Ας το πω.
2: Και αν δεν έχει συνέχεια αυτό, αν. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, γεια σας.
3: Εντάξει, όμως κέρατο είναι το φίλο.
0: Βέβαια κέρατο είναι.
3: Χαμουρεύονται μέσα στο σανσέρ.
0: Και τόσο παθιασμένο γλωσσόφιλο.
1: Να βγάλουμε το τηλέφωνο στον αέρα. Τι πιστεύετε ότι έγινε τώρα? Το δίλημά της είναι ότι. Δεν θέλω να το ξανακάνω, αλλά τον σκέφτομαι.
3: Θέλει τώρα, θέλει.
0: Ρε Γρηγόρη μου,
1: είναι παράξενη φάση.
3: Το έχει κάνει και δεν το έχει καταλάβει πότε έχει γίνει.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας?
5: Ο Νίκος από τα Γιάννενα είμαι.
1: Ποιος ο?
3: Ο Νίκος.
1: Έλα Νίκο μου, για πες μας λίγο σε παρακαλώ.
5: Πιστεύω ότι αυτό που λέει η Νάνση ισχύει 100%. Ότι δύο χρόνια τους κερατών.
1: Άρα λοιπόν, παιδιά, του φλέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι 9 στους 10 άντρες εκεί πέρα έξω, δεν μπορώ να μιλήσω για τις γυναίκες, μιλάω για τους άντρες όμως που είναι και φλερτάρουν όλοι. Άρα όλοι κερατώνουν τις γυναίκες τους, δηλαδή.
3: Ναι.
1: Ωραία, δεν υπάρχει ζευγάρι εκεί έξω. Ένας, δύο δεν φλερτάρουν.
0: Ρε παιδιά, μα τι λέτε τώρα, δεν είναι, το φλερτ δεν είναι απιστία προφανώς, αλλά το γλωσσόφυλλο είναι. Και εδώ δεν είναι ένα φλερτ ότι είδα μια ωραία γυναίκα.
3: Φλερτ, ένα λεπτό. Παιδιά.
0: Αυτό πάω να πω. Δεν είναι ότι είδα μια ωραία γυναίκα και λέω, α, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Εδώ σου λέω ότι δύο χρόνια υπάρχει κάτι στον αέρα.
3: Είναι στο γραφείο κάθε αυτό. Μέρα μαζί. Τώρα τι, αυτό είναι κρυφό.
1: Δεν θέλει
3: κέρατο.
1: Να συνεχίσει όμως, δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο.
0: Τι δεν θέλει, άμα δεν ήθελε, δεν θα τον εγλωσσοφιλούσε και μέσα στη σανσέρ.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Άσε τώρα.
1: Συνέβη ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο, βαλέτο.
0: Ο αναμάρτητος αμάρτησε όμως.
3: Εμείς δεν λέμε ότι. Δεν την κρίνουμε γι' αυτό. Εμείς λέμε ότι απλά. Δεν θέλει
0: και
3: τον
0: να την κρίνουμε, ανήθικη είναι, έτσι δηλαδή.
5: Εγώ πιστεύω, είχε ακούσει το τραγούδι του Αλάντη Σαθατσέ που συναντιόμαστε και.
1: Όχι καθόλου, παιδιά καθόλου. Απλά φιληθήκαν τα παιδιά.
2: Σιγά τι έγινε, να μου δώσει.
0: Μπράβο, ελπίζω να κάνει πλάκα.
1: Εντάξει, το επόμενο στάδιο
5: απλά.
0: Ωραία, και το επόμενο στάδιο θα πει, εντάξει, απλά τον άρπαξα λίγο. Τι άλλο, δεν βαριέσαι.
5: Ακριβώς.
0: Τι έγινε, παιδιά, ο αναμάρτης πρώτος το λέει, δεν τον άρπαξα, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τι τον άρπαξα, αυτό μου έρχεται και πετάω πράγματα.
1: Είστε πολύ αυστηροί, έτσι, πάρα πολύ αυστηροί.
0: Γρηγόρη μου, δεν είμαστε αυστηροί, είμαστε αντικειμενικοί. Τον εκεράτωσε.
3: Εγώ, παιδιά, αν φιλιόμουν με κάποιον σε σανσέρ που δύο χρόνια έπαιζα μαζί του φλέρταρα, σημαίνει ότι θα τον ήθελα. Σημαίνει ότι τον ήθελα τόσο καιρό.
1: Μα δηλαδή... τον θέλει, αλλά αγαπάει και τη γυναίκα του.
3: Ρε παιδί μου, τον άντρα μου, μπορεί όντως να τον αγαπάω και να τον βλέπω πια όχι ερωτικά.
1: Να του το πεις. Δεν σε βλέπω πια ερωτικά.
2: Είναι
1: να του το πεις.
2: Είναι τίμιο αυτό.
1: Εσύ θεωρείς ότι είσαι τίμια. Και πιστεύω ότι
3: παιδί
1: τίμια.
3: Μου, σου λέω ότι αν
1: και
3: εγώ.
1: Αυτό που
3: αν δύο χρόνια.
1: Όχι, θέλω να το πω αυτό στον κόσμο. Όχι, να το πω. Όχι, να το πω δημοσίως. Πιστεύω και το πιστεύω ότι είναι τίμια.
3: Ναι, αν δύο χρόνια. Αν λοιπόν εγώ. Έτσι
1: αν λοιπόν
3: με
1: εσύ
3: ξέρεις,
1: ποτέ, έτσι όπως σε ξέρω, κάνεις παίξεις ποτέ ή πιάσεις ότι παίζεις.
3: Ναι.
1: Ενώ εγώ δεν φαινομολογίζομαι ότι είμαι τόσο τίμιος. Καταλαβες. Εγώ δηλαδή έχω μια προϊστορία από αυτό.
0: Τι λες, βρε, ανόητε. Τι λες τη γυναίκα. Κατάλαβες μπορεί τι σου λέει. Ότι εγώ δεν είμαι τίμος, οπότε και να σε κερατώσω μη μιλήσεις. Εσύ όμως που το παίζεις τίμια. Άμα με κερατώσει θα μιλήσω.
3: Θέλω να σου πω ότι συνήθως ζηλεύουν αυτοί που κερατώνουν.
1: Ναι, εγώ δεν ζηλεύω.
5: Ναι,
2: το λέγαμε και εσύ αυτό.
3: Δεν ζηλεύεις.
0: Δεν ζηλεύεις καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Παιδί μου, ξέρουμε. Όχι, κάνουμε λάθος. Άσε μας να κάνουμε λάθος.
2: Δεν με βλακίζεσαι.
1: Μου στέλνουν εδώ πέρα μηνύματα και μου λένε μεγάλη μπουκιά φάε Παναγή για σένα, μεγάλο λόγο μην πει.
3: Μα δεν είπε κάτι.
0: Δεν είπα κάτι.
1: Δεν είπε, αλλά έφαγε μεγάλη μπουκιά. Προηγουμένω.
0: Ποιο το λέει.
1: Δεν χρειάζεται να σου πω.
0: Όχι, χρειάζεται.
3: Παίζει ρόλο και ποιο το λέει.
2: Ο Ανδριόπουλος.
1: Αλήθεια, θα κρίνουμε τώρα και του ακροατέ.
3: Ναι,
0: δεν γιατί μα κρίνουνε.
1: Γιατί έχει δημόσιο λόγο. Και αφού έχει δημόσιο λόγο θα κρυθεί, κύριε. Ο άλλο δεν έχει δημόσιο λόγο. Δεν μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο και να λύσει του κατέβει στο κεφάλι και να μην θε.
0: Γρηγόρη μου, η απιστία είναι ανήθικη. Είναι ανήθικο αυτό που έκανε.
1: Όχι. Όχι.
0: Γεια σα.
5: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Καθίστε, κυρία μου, δύο λεπτά. Μα έχετε διακόψει 10 φορές.
3: Ναι, βρε Νίκο, εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω.
0: Παίρνει από Γιάννενα, υπεραστικό.
3: Πάντως, αν εγώ έμπαινα στη διαδικασία να χαμουρευτώ με κάποιον στο σανσέρ, σημαίνει ότι θα ήθελα και το υπόλοιπο.
1: Ποιο ερώτησε εσένα, δεν Νίκο, και πα να μεταφράσει.
0: Εγώ πιστεύω και εγώ πιστεύω. Και τι είχαμε, τι πιστεύει.
1: Πίστευε και μία ερεύνα. Παιδιά, πες ρε Νίκο.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι αν είχα μείνει στο φλερτ, όλοι μπορεί να φλερτάρουν, νιώθουν ωραία, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα.
0: Ξέρετε τι βγαίνετε. Να τώρα, εγώ γι' αυτό δεν θέλω. Βγαίνετε και λέτε ξενέρωτα πράγματα.
6: Τι θέλετε
0: να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε.
6: Γιατί να διαφωνήσουμε και καλά και να κάνει εσύ. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φιλιά.
5: Να πω και λίγο κάτι άλλο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ χθες που την Άντση ξαναπήρα και έκανε ένα δώρο στην κόρη μου που είχε γενέθλια.
3: Τώρα μιλήσαμε με την ελευθερία σου.
5: Ναι, γιατί με ζάλισε κιόλας. Απλά θέλω να σου πω ότι επειδή είχαμε και ένα τρακάρισμα και ήταν λίγο δύσκολα τα γενέθλια. Όταν
6: της
5: είπα ότι σε έκαναν ένα δώρο,
6: έγινε
5: πολύ
6: όμορφα
5: και
6: είστε καλά.
0: Ήτανε μόνο ηλικίες οι ζημιές τουλάχιστον αυτό.
3: Όλα καλά ευχόμαστε.
6: Να είστε καλά, Νίκο μου, φιλιά πολλά, πάντα να είστε γεροί.
3: Τώρα πήραν και από το Five Fashion, πήραν το τηλέφωνο της ελευθερίας, θα επικοινωνήσουν μαζί της για να πάρει το δώρο της.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Γεια σου, Νίκο. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή, ρε παιδιά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ένα φιλί στο ασανσέρ είναι απάτη ουσιαστικά?
0: Όχι, ρε, τι απάτη, τίποτα δεν.
6: Αν δεν κάνεις κάτι άλλο. 2-11-7, Νίκο, το άνοιξε το. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
6: Γεια σας. Πείτε μας εσείς την άποψή σας.
8: Εγώ μου
7: πήρα να παίξω, ρε
3: παιδιά. Τι να παίξουμε τώρα,
6: παιδιά. Δεν έχουμε παιχνίδι, θα σας πω. Έχουμε beat the bomb λίγο αργότερα.
7: Το
6: κλείσει, το κλείσει τη γυναίκα. Συγγνώμη, να ξαναπάρετε όταν παίξουμε beat the bomb, παιδιά, για το δίλημα. Έχουμε κάτι. Ποια είναι η αποδοχή? Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
6: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
8: Παιδιά, τώρα η τύπισσα είναι αλλού και δεν το ξέρει.
6: Είναι αλλού, ε.
8: Είναι αλλού, ξεκάθαρα. Θέλει πάρα πολύ και...
7: Θέλει αυτή.
8: Όλο
6: αυτό. Δεν το προχωρήσανε, δεν κάνανε ένα φιλί, δώσανε.
8: Καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη αυτό. Καμία σχέση δεν έχει Γρηγόρη. Θα το έκανε αυτό ο άντρας μου.
6: Τι πάθαμε
0: και... Τι αναρρόφηση ήταν αυτή?
8: Έφραγμα. Είναι και ο άλλος παντρεμένος και αυτή.
6: Να το πάλι.
0: Μα δεν είναι. Πέστε μου τώρα εσείς.
8: Καλέ. Μπουρλότο θέλουν και δύο.
6: Και ένα φιλί, ε.
8: Το ένα φιλί είναι η καταπίεση. Γι' αυτό σας λέω ότι θέλουμε και δεν το ξέρουμε.
0: Δηλαδή, αν δεν δίναν το φιλί, το φλερτ δεν μας ενοχλεί.
8: Εννοείται ότι μας ενοχλεί.
0: Α, μας ενοχλεί και το φλερτ. Θα καταδικάσουμε και το φλερτ.
3: Δύο χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να εκτονωθεί.
8: Ακριβώς.
3: Και σίγουρα αυτό θα εκτονωθεί από τη μεριά της γυναίκας. Αν έδωσε φιλί, σίγουρα θα εκτονωθεί στο κρεβάτι.
0: Από τη μεριά της γυναίκας, λέει, Γρηγόρη.
3: Ναι, παιδιά, μα.
8: Ξεκάθαρα, έχουν παιδιά.
3: Η γυναίκα, επειδή σκέφτεται πιο πολύ. Ερωτεύεται η γυναίκα. Εάν δώσει και παθιασμένο φιλί και το γουστάρει και πάρα πολύ, σίγουρα θα καταλήξει σε κρεβάτι.
8: Ακριβώς. Καταρχήν, πρέπει να το παραδεχτεί στον εαυτό της ότι τον θέλει, γιατί τον θέλει. Δεύτερη φάση, συγγνώμη που γελάω. Ότι είμαι σε τσίποτη.
6: Ξετσίποτη!
0: Μα είναι ξετσίποτη.
6: Ξετσίποτη!
3: Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκε. Εγώ τον έρωτα το δικαιολογώ.
8: Όσο τον κοροϊδεύεις όμως.
3: Εντάξει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω μετά αν συνεχιστεί, πώς θα εξελιχθεί, αλλά μπορεί να τον ερωτεύτηκε. Εγώ το δικαιολογώ.
6: Δεν θα συνεχιστεί. Ένα φιλί έμεινε μόνο. Στο φιλί θα μείνουνε.
8: Εντάξει, δεν
6: κι άμα σου έλεγε ο άντρας ότι έμεινε μόνο στο φιλί και δεν ξανακάνουμε ποτέ τίποτα.
3: Εντάξει τώρα.
8: Αιωνία η μνήμη,
0: ξέρω. Είναι μοβόρα.
6: Μάλιστα.
8: Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, να υποθέσω, δεν θα σκεφτώσω να το συγχωρέσεις.
8: Όχι. Και στο παρελθόν που έχω
6: φιλήσει κάποιον, με χώρισαν.
8: Ακριβώς. Το έχω μετανιώσει.
6: Σου έχει συμβεί εσένα?
8: Μου έχει συμβεί να είμαι ο κερατός.
6: Ο θήτης, η θήτης.
8: Το θύμα ήμουν.
6: Α, το θύμα.
8: Βέβαια, και έχω συγχωρήσει κέρατο και αν το κάνεις μία φορά το ξανακάνεις.
0: Το ξανάκανε?
8: Το ξανά έκανε. Και το θέμα είναι ότι ο κερατάς τα μαθαίνει τελευταίος, παιδιά, αλλά τα μαθαίνει στο τέλος.
6: Τώρα να σου πω κάτι όμως, είναι αυτό που έλεγα πριν. Στο τέλος, επειδή όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου εμφανίζονται όλο κάτι τύποι, να ξέρεις, εγώ τον έβλεπα ή την έβλεπα να κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Μα άμα θες να μου πεις κάτι, πες μου την περίοδο που είμαι στη σχέση. Άμα χωρίσω και μετά από 4 μήνες εμφανιστείς, δηλαδή αν εγώ ζούσα 30 χρόνια με έναν άνθρωπο και με κορόιδευε, δηλαδή θα αρχίσω να μετά από 30 χρόνια να μου πεις ότι κάποτε την απατούσα. άκουσα. Άρα σημαίνει ότι είσαι κακός. Συγγνώμη λίγο. Και όλη αυτή η συγγνώμη που θα βρίσκω τώρα. Συγγνώμη λίγο που θα βρίσκω. Και τότε γιατί ανακατεύεσαι μετά. Τι λες, ρε Παναγία. Αλήθεια. Έχει τελειώσει και κάνει τον άλλον αλλιώ. Γιατί εκεί πετάγεται. Συγγνώμη λίγο. Πετάγεται ο καθένα και λέω τι μαλακία θέλει. Εμένα όποιο έρθει μετά και μου πει, α πούμε, λέω αν χώριζα ποτέ με την Άνση και μου λέει Νάνση, ξέρει τι, την είχα δει κάποτε ούτε κατά διάνοια θα τον παρώ. Άκουσε με και εσύ σαν τέτοιο.
0: Αλλά είναι βαρύ το φορτίο να το σηκώσει για να πα να διαλύσει ένα ζευγάρι. Γιατί λε, αν κάνω λάθο, γιατί να μπω στη διαδικασία.
8: Δεν ισχύει αυτό που λε. Όχι, όταν είναι οι άλλοι που το έκανε, αυτοί που το γνωρίζουν, είναι δικοί σου άνθρωποι, πρέπει να έρθουν και να σου ανοίξουν τα μάτια.
6: Παναγία, κάτσε να σου πω τώρα. Πέσουμε, χτύπα ξύλο ότι χώριζε εσύ με την Ελένη. Ναι. Ξέρει ότι μπορούσαν να βγουν 10 τύποι από εδώ. Μα με χώριζαν. Και είναι εδώ, είναι. Έλα, μωρέ, τον βλέπαμε εμεί. Ναι. Ήταν και όλο με κάτι βιντεάκι.
8: Δεν νοιάζει, μωρέ,
6: Γρηγόρη. Το παίζουν όλοι ότι κάτι ξέρανε. Ότι σε βλέπανε σε ένα τύπο που περπάτησε. Κατάλαβε τι εννοώ. Ό,τι μαλακία, συγγνώμη για τη φράση. Σου κατέβει, τότε λέει ο καθένα ότι να είναι.
0: Φοβάσαι να έρθει κάποιο και πει κάτι στην Άνση. Δεν έχω καταλάβει.
6: Πότε τώρα.
8: Εγώ πιστεύω ότι τη ζηλεύει πολύ την Άνση, παιδιά.
0: Τη ζηλεύει πολύ, μα έχει δίκιο. Τη ζηλεύει, απλά δεν το παραδέχεται.
6: Κάνετε λάθος, δεν ζηλεύω πια καθόλου. Δεν ζηλεύω σε αυτό το σημείο να κάθομαι να κυνηγάω πράγματα και καταστάσεις. Αν θέλει να κάνει κάτι, ας κάνει. Μου έχει μείνει πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
7: Ναι.
6: Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.
3: Ναι, παιδιά, ναι.
6: Τι, γιατί.
7: Πολύ λίγη ζωή για να ζηλεύω.
6: Βέβαια, πολύ λίγη ζωή. Το 1/3 της ζωής μου έχει μείνει, το καταλαβαίνετε ότι τα πέρασα τα 2/3. Είμαι πάνω από 50.
8: Άκου,
6: αγαπημένη μου κοπέλα, άκου. Αν πούμε ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι 75, τον έχω περάσει τα 52. Μου έχουν μείνει περίπου 23 καλοκαίρια. Δεν μπορώ αυτά τα 23 καλοκαίρια, αν φτάσω και μέχρι εκεί, να τα περάσω κυνηγώντας και ζηλεύοντας. Αν θέλει οτιδήποτε άλλο, ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας, αν μπορεί να σεβαστεί, καλώς και εγώ να σεβαστώ. Αν δεν μπορώ, δεν πειράζει. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Το έκανα όταν ήμουν 18, 20, 25, 26. Πάντα δηλαδή ένιωθα. Τώρα δεν με πειράζει. Αυτό έλειπε τώρα να μεγαλώνουμε και να μην καταλαβαίνουμε. Αν ο καθένας άνθρωπος είναι να το κάνει αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να είναι καλά. Να είναι καλά και στην ευχή του Θεού. Δεν μας έμεινε χρόνος. Ζούμε πιστεύοντας ότι δεν θα πεθάνουμε.
2: Τελειώσαμε.
6: Και, πριν, και λίγο πριν πεθάνουμε, λέμε γιατί ζήσαμε έτσι. Ζωή όταν μπορεί.
8: Τελειώσαμε. Πάντως, παιδιά, εγώ σας κλείνω. Σας λέω.
6: Εκκλείσε και εσύ, δεν έχει βάλει γλώσσα μέσα την ώρα που πήρε.
7: Δεν τα διάβασα.
8: Η
7: κοπέλα μας βαρέθηκε.
6: Μας βαρέθηκε κι εσύ.
7: Γιατί κλείνει.
6: Εσύ γιατί κλείνει, σοβαρά τώρα, μας προσβάλλει αυτό.
3: Μας λείψατε πάρα πολύ το κορίτσι.
8: Την είπα σε διάτροπη, πάω για δουλειά τώρα.
6: Δώσε ένα δώρο, Παναγιώτη.
7: Το βγάλε από μέσα
6: στο
7: κορίτσι. Είσαι καλά τώρα.
0: Κάτσε με κανένα πελατάκι. Έχει πάρει δώρο.
8: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Ποτέ τίποτα.
8: Ποτέ τίποτα.
3: Τι δώρο θέλεις.
0: Τι δώρο θες.
8: Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα μπλα μπλα, αν θέλετε, λόγω της μικρής μου.
0: Βεβαίως και θέλουμε. Εννοείται γιατί τα αγαπάμε κι εμείς. Λοιπόν, μία δωρεάν επιταγή, μπλα μπλα toys. Θα μπει στο blablatoys.gr, θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά τους να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ. Στείλε μόνο ματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
8: Εννοείται. Καλό καλοκαίρι,
0: φιλάκια, να πάρει. Φιλάκια.
9: Έλα να πάμε στο νησί.
10: Είναι η μάνα σου, εγώ και εσύ.
9: Πρωινό σφαιρά
10: 102.2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά ξαναλέω. Εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Γιαννός, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης που είναι εδώ ήδη από τις 6. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα προτελευταία μέρα αυτής εδώ της εβδομάδας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό. Σήμερα είναι και Πέμπτη. Έχουμε και το Σφαίρα Courier, θα το κάνουμε Νίκο, δεν ξέρω. Έχουμε και το Σφαίρα Courier που θα μοιράσουμε και θα δώσουμε και θα πάρουμε αγάπη, θα δώσουμε πράγματα σε εσάς που τα χρειάζεστε, θα πάρουμε πράγματα από εσάς που έχετε περιττά πράγματα που δεν τα χρειάζεστε. Έχουμε γιατί δεν έχουμε, έχουμε και το Beat the Bomb, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, τα φάκελα τέλος, μας ξεπαραδιάσατε αυτό το μήνα, τελειώσαμε από την καινούργια χρονιά πάλι και αν δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, γιατί μας πήρατε τα υπάρχοντα, να το λέμε και αυτό. Έτσι λοιπόν θα είμαστε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η 2 Ιουλίου 2026. Τώρα πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. ένα τραγούδι έμεινε το οποίο θα μας πάει στο break των 7. Και αμέσως μετά το break των 7 που σας είπα, εδώ θα είμαστε 5 άτομα, Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση, Παναγής και Νίκος, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι, Νάνση, Παναγής και Νίκος, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι, break και ερχόμαστε.

0: Οπότε του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl.

0: Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2.
1: Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.
0: Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Με ξεμπάρισαμε, Θράκων.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που

0: αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
1: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη outdoor design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace outdoor living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό
14: ξεκινάει.
15: Είστε έτοιμοι?
16: Ένα που είμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διαλός.
4: Πω τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
5: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Να σε δούμε.
6: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα!
5: Αυτός δεν είμαι εγώ.
6: Εγώ είμαι αυτός.
5: Τι έχεις κάνει.
6: Κάτι μου ήρθε.
5: Κάτι γίνεται, παιδιά. Δεν ακούγεται καλά.
6: Γιατί το χάλασα. Εγώ το χάλασα, παιδιά.
5: Και στο παρέχει.
6: Άκου πώς κάνει. Είσαι καλά.
5: Κάτι γίνεται τώρα.
6: Κάτι γίνεται τώρα.
5: Κάτι γίνεται.
6: Μη ρίξεις την ευθύνη στον άνθρωπο τώρα. Μόλις κάθεσαι εδώ πέρα να πούμε εντάξει τώρα. Το ακούω καλά νομίζω. Κάποιος το πείραζε. Κάποιος το πείραζε προχθές.
5: Δεν ακούγομαι εγώ καλά.
6: Δεν πειράζει. Καλά σου. Καλό σου κάνει να μην ακούς καλά. Εσύ έχεις κουφαθεί. Να εξηγήσω ότι ο Τζορτζάτος είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος κάνει ραδιόφωνο και βάζει τα ακουστικά στα 110.
5: Άστα.
6: Θα φύγει από εδώ χωρίς αυτιά.
5: Άστα σου λέω.
6: Πεμπτούλα σήμερα.
5: Πήγα, έκανα κόραμα στο ΠΑ.
6: Και, τι σου πάνε.
5: Εντάξει.
6: Δεν άκουσα.
5: Δεν άκουσα.
6: Κάτι μου είπε στο τέλος, ανοιχτό κλειδί στο στόμα. Εντάξει, δεν παίζουν με αυτά, παιδιά. Γενικά, όσοι χρησιμοποιείτε ακουστικά, να ξέρετε ότι αυτά μέσα στη ρυθμίσεις εκεί που είναι το manual και τα λοιπά, σου λέει πρέπει να τα χρησιμοποιείς maximum μέχρι μία ώρα την ημέρα. Οτιδήποτε αγκαλιάζει το αυτί σου και το κλείνει. Αλλά ποιος το κάνει αυτό, κάνεις.
5: Κάνεις.
6: Κατάλαβες.
5: Ο Γιώργος μας γι' αυτό σταμάτησε.
6: Ποιος το κάνει αυτό, κάνεις.
5: Σου λέει από τον ακουφαθό και να μην
6: ακούει.
5: Βρωμό παππού
6: και αυτά που ακούω που τραγουδάει ο καθένας. Ο καθένας τραγουδάει και έξω μην ανοίξω το στόμα μου. Γι' αυτό δεν με καλούν στα μάτια πια. Γιατί θα γελάω. Θα κάνω.
5: Λοιπόν, καλημέρα και καλώς ήρθατε. 2 Ιουλίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Ιουβενάλιο.
6: Ιουβενάλιος.
5: Βεβαίως.
6: Τι είναι αυτό, ρε.
5: Στον Ιουβενάλι.
6: Ιου, όλοι οι Ιου είναι αυτοί.
5: Και στην Ιουβεναλία.
6: Ιου, σε όλους αυτούς καμένους.
5: Λοιπόν, Παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων σήμερα.
6: Μπράβο.
5: Στο θα πει ότι θέλω πάρα πολύ να γίνω αθλητικογράφος.
6: Θα σου πήγαινε, αλλά έχεις πολύ μπάσα φωνή. Νομίζω αθλητικογράφος. Α, όχι, ο sportscaster λέω. Αθλητικογράφος είναι αυτός που γράφει κιόλας. Που γράφει τα αυτά να πούμε. Χθες τον αγώνα έγινε αυτό.
5: Όχι, εγώ θέλω να μεταδίδω αγώνες ήθελα.
6: 2-0 μέχρι το 85 και μετά έχασε 3-2.
5: Απλά ξέρεις ποιο θα ήταν το πρόβλημά μου, Γιώργο, ότι εγώ δεν συγκρατώ φάτσες.
6: Δεν συγκρατώ
5: φάτσες. Δηλαδή, ναι, δηλαδή θα έλεγα τώρα ποιος είναι αυτός.
6: Παίρνει και βαλιάνες ψηλός που κάπου τον έχω δει. Που σκατά τον έχω δει αυτόν, κάτι μου θυμίζει. Ένα ξάδελφό μου από την Καπολωνιά. Κι εγώ!
5: Η Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία είναι ένας κλάδος της δημοσιογραφίας που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική του δράση αλλά και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, έντυπου ηλεκτρονικού και διαδικτυακού.
6: Πολύ σοβαρά το θέσεις. Εντάξει, εντάξει. Εμένα ναι. Γενικά μου αρέσουν αυτοί που περιγράφουν τους αγώνες που έχουν λίγο ένρινη φωνή, που είναι.
7: Καραπιαλής για τον Γιωβάνη. Γιωβάνη είναι στον χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να κάνει 1, 2, 3 περιστροφές και από τον εαυτό του και νύχτωσε.
5: Λοιπόν, για πάμε σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο, παρακαλώ.
8: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
9: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
6: Σαν σήμερα το 1932, λοιπόν, η Ελλάδα κάνει ένα κρίσιμο λάθος για την ψυχολογία των Ελλήνων. Αλλά επειδή είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, είτε να γκρινιάζουμε είτε να πανηγυρίζουμε χωρίς λόγο, η Ελλάδα υιοθετεί τη θερινή ώρα και μας χαρίζει δύο τέτοιες στιγμές μέσα στη χρονιά. Δηλαδή, όταν αλλάζει η ώρα, πανηγυρίζουν όλοι οι Έλληνες, λένε αχ, τουλάχιστον σήμερα, απόψε θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο. Γιατί είμαστε κουρασμένοι από
5: την κρίση.
6: Γεννιόμαστε με το που βγαίνουμε, νιώθουμε κουρασμένοι. Και φυσικά υπάρχει άλλη μια μέρα μέσα στη χρονιά που όλοι είμαστε στενοχωρημένοι. Που άλλαξε και η ώρα και δεν μπορώ να συνέλθω με τίποτα, δεν μπορώ να ξυπνήσω. Σερνόμαστε. Δεν σου φάνηκε αστείο αυτό? Μένα μου φαίνεται πολύ αστείο. Γενικά σαν λαός, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ, πρόσεξε, ναι. Είμαι open-minded.
5: Έλα, για βες.
6: Βλέπω ρε, ότι έχουμε πολλά θέματα σαν λαός. Δηλαδή, αν υπήρχε
5: ψυχολόγος
6: λαού, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
5: Ναι, μωρέ, γιατί άλλοι είναι τέλεια, μόνο εμείς δεν είμαστε καλά.
6: Και αυτό είναι, και αυτό είναι. Και κάπως λέγεται και αυτό, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, το μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
5: Πώς λεγόταν πριν, Μεθόνιο,
6: Όχι Μεθόνιο, είχαμε Κορώνιο. Οθωνίου, Οθωνίου. Ήρθε ο Όθωνας και έδινε το όνομά του παντού. Αυτό λέει εδώ πέρα, Οθωνίο Περίπτερο.
5: Ναι, ήρθαμε όμως μετά εμείς και τα αλλάξαμε έννοια σου.
7: Και εδώ κάνουμε και ένα Οθωνίο.
6: 1944 ο πρωθυπουργός της ελληνικής ελεύθερης κυβέρνησης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εισηγείται με τηλεγράφημά του προς την Βρετανική κυβέρνηση την αναγκαιότητα παρουσίας Βρετανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα κατά την επικείμενη απελευθέρωση προς αποτροπή εμφυλίου πολέμου. Έβλεπε μπροστά ο Γέρος Δημοκρατίας. Έτσι και έγινε εδώ πέρα το μεγάλο πανηγύρι, ο εμφύλιος πόλεμος, κάτι το οποίο δεν διδασκόμαστε στα σχολεία. Είναι και αυτό του Έλληνα χαρακτηριστικό.
5: Τι πάλι.
6: Το κάνουν όλοι αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Κρύβουνε τα μελανά σημεία της ιστορίας του.
5: Καλά
6: κάθε
5: κάνουμε, έφυγε. Άμα δεν μας συμφέρει.
6: Άμα δεν συμφέρει, ναι, αυτό. Σου λέει πάχινες. Άσε την πάχινα τώρα.
5: Το προσπεράσουμε.
6: Η άλλη αδυνάτησα. Τι άλλο γίνεται εδώ σαν σήμερα, 1989, ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού. Υπό τον Τζανί Τζανετάκη, ο οποίος διατηρεί και
5: αυτό?
6: Το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών το 89.
5: Να, ότι με η χρονολογία που γεννήθηκα.
6: Ή το 89 που βγήκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και με το 91 έγινε το μπραφ. Αν θυμάσαι καλά.
5: Δεν θυμάμαι, Σαμαράς. Ήμουν 2 χρονών, Γιώργο μου.
6: Πού να θυμάσαι και εσύ το 1998, κύμα καύσωνα πλήττει την Ελλάδα με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το Άργος, ο υδράργυρος αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Φιλαδέλφεια 44. Στο Τατόι, τα Χανιά, τα Κύθρα, την Καλαμάτα και την Τανάγρα τους 43. Πολύ ζέστη. Είδες τι κάνουν οι Γάλλοι εκεί πέρα για τον καύσωνα. Βάζουν όλα αλουμινόχαρτο, κάτσε ένα αλουμινόχαρτο, τέλος πάντων στα παράθυρα. Αυτού του έπιασε πολύ απροετοιμάστο. Παναγία.
5: Παιδιά, ψήνει λέει αυγό. Βγάλανε λέει αυγό και ψήσαν αυγό στο παράθυρο. Στο
6: αν θε να βγάλουμε εσχράλευτα.
5: Τι
6: εσχράλευτα.
5: Ναι, θέλω Γιώργο.
6: Παίρνουμε τώρα, δεν ξέρω, ό,τι οικονομίε έχουμε στην άκρη, αγοράζουμε κλιματιστικά και πάμε και πουλάμε στο Παρίσι.
5: Γιατί δεν έχουμε τώρα στο Παρίσι.
6: Δεν αγοράζουν κλιματιστικά.
5: Γιατί?
6: Αυτοί. Γενικά στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί πέρα που έχει γίνει χαμό, στην Γερμανία, στην Αυστρία, παντού. Δεν αγοράζουν γιατί ρε φίλε έχουν ένα καλοκαίρι που θα φτάσει maximum η θερμοκρασία 27 βαθμούς. Κοιμούνται με τα παράθυρα ανοιχτά. Λέει το βράδυ θα ρίξουμε και τα παράθυρα γιατί ζέστανε ο καιρός.
5: Γιώργο.
6: Δεν είχαν τέτοιο πράγμα.
5: Πάμε φίλε.
6: Φίλε, πολλά λεφτά.
5: Να σου πω. Τι πάει, έκανε το σταρικάκι στο κλιματιστικό θα βγάλει.
6: Κοντισιόνε!
5: Λε, τσίπε!
6: Τσίπε, κοντισιόν! Τσίπε, κοντισιόν! Μου μπιεν. Ουί, ουί, ουί. Ο χαμό πολλά φράγκα. Λοιπόν, τι άλλο γίνει, 2000 με το χρυσό κόλ του Νταβίτ Τρεζεγκέ στην παράταση στο 103. Η Γαλλία κερδίζει την Ιταλία με 2-1 στο τελικό του Euro το 2000 στο Ρότερνταμ και γίνεται η πρώτη ομάδα που μετά τον τίτλο τη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια.
4: Σταμάτα να μιλάς έτσι.
6: Κατακτά και το τίτλο τη Πρωταθλήτρια Ευρώπη. Ήταν το διπλό, ναι, το pop από το διπλό που είχε κάνει η Γαλλία και μάλλον θα κάνει το ίδιο και φέτος η Γαλλία. Θα πάρει το Μουντιάλ.
5: Πόπο Γιώργο, με έψησες τώρα με τα κλιματιστικά, ε.
6: Πολύ, είδες. Πολλά φραγκά, φίλε.
5: Και έχω και εύκολη πρόσβαση σε οικονομικά κλιματιστικά.
6: Να πάρουμε διαμερίσματα εκεί στο Σάμπελιζέ, να πούμε εκεί εσπορτέρου τέτοια θα ράζουμε.
5: Στο ποταμό, πώς τον λένε τον ποταμό. Στο Σικουάνα.
6: Σικουάνα για να δεις τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι θα λένε όλοι, έτσι θα λέγεται η εταιρεία μας. Αλλαγή. 2001 το αεροδρόμιο του Λίβερπουλ ονομάζεται Τζον Λένον προς τιμήν του μέλους των Beatles που κατάγεται από την πόλη του Λίβερπουλ. Από θανάτου σα σήμερα το 73 φεύγει ο Νίκος Βαρδινογιάννης, Έλληνας εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ιδρυτής της επιχειρηματικής δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων. Το 2017 φεύγει άλλος ένας μεγάλος, ο Μήνος Κυριακού. Έλληνας μεγάλο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης του Αντένα. Ξέρετε πολύ καλά για ποιον μιλάμε, για ποιους ανθρώπους μιλάμε, πολύ σημαντική. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται ο Ρενουέ Λακόστ, το 1904. Θα ήμασταν εκεί σήμερα εμείς.
5: Πανακρύβου, ρε.
6: Αν ήμασταν στη Γαλλία τώρα, θα ήμασταν εκεί καλεσμένοι. Θα λέγανε, ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Και θα λέγανε, αυτοί είναι διασημοί επιχειρηματίες από την Ελλάδα. Μα σώσανε, φέχανε κλιματιστικά στο Παρίσι.
5: Ωπονέ.
6: Ωι, κοίτα, αυτό είναι σαν το γατατούι ο κοντό.
5: Πάρτα βλάκα, θα μπουν
6: μέσα. Και ο άλλο είναι σαν τον Νταβίτ Ρεζεκέ. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Νίκος ο Απέρης, ο Έλληνας ηθοποιός, όχι ο τραγουδιστής, και η Λίντσι Λόχαν και ο Χρήστος Τσακανέας. Έχει γεννηθεί το 1906. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Πάμε να τραγουδίσουμε.
5: Πώς θα τα πάμε τα κλιματιστικά στο Παρίσι?
6: Με κοντέινερ, ξέρω εγώ. Σιγά σιγά. Θα βοηθήσει και ο Βαλάντης. Θα βάζουμε στην αρχή στο Port Bagage. 2-2.
10: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Είναι ο Florence and the Machine στις 14 Ιουλίου και The Cure στις 15 Ιουλίου.
1: Πόσες φορές πρέπει να το παίρνω την ημέρα? Τρεις φορές μετά το φαγητό.
0: Μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, δεν έχει κι άλλους να πω. Yeah. Υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
1: Κόντεψα να πληγώ. Ευτυχώς είχα το ζαγόρι μου εδώ πέρα. Έτσι, ψάχνει το ζαγόρι παντού και τελικά θυμήθηκε ότι το έχει ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις έτσι, διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπια. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Για πάμε για τα νέα της ημέρας.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Γιώργος Λιανός, σε ρόλο Νίκου Χατζηνικολάου.
1: Ευχαριστώ πολύ. Χαμός έγινε χθες τώρα που έλεγες τις συναυλίες, έγινε χαμός στο Μόμπι. Στο Μόμπι, κάτω στην πλατεία νερού, ήταν αυτό που ήταν, ή στην πλατεία Προσκόπων. Όχι, εκεί είχε κάτι άλλο μαγαζί. Ναι, είναι χαμός. Όλοι οι boomers ήταν εκεί. Εμείς είμαστε boomers.
0: Εμείς είμαστε boomers.
1: Όχι, εσύ δεν είσαι. Δεν ξέρω αν συγκαταλέγεις εσύ τους boomers. Είμαστε εμείς που είμαστε γεννημένοι εκεί τότε.
0: Το
1: ήθελα να πω. Το 90. Λίγο πριν το 90.
0: Πόσο πριν.
1: Λίγο πριν. Λοιπόν, ξεκινάμε μια άσχημη είδηση. Δυστυχώς, τα έχετε διαβάσει σίγουρα στα ειδησιογραφικά. Οι δράστες θα αντιμετωπιστούν ως εγκληματίες. Στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε τους τραυματίες της βομβιστικής επίθεσης που δυστυχώς είχαμε και ένα θάνατο. Θες με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική. Τι είναι αυτό το κόρε?
0: Κεντρική ομάδα.
1: Κεντρική ομάδα.
0: Γιατί θα μπορούσε. Κεντρική οργάνωση.
1: Δηλαδή το κεντρικό αμυντικό.
0: Κάτσε, θα σου πω.
1: Και τα δύο χαβ.
0: Περίμενε, να σκεφτώ κι άλλα.
1: Εσύ το κέντρο.
0: Εγώ λέω η ομάδα, η οργάνωση.
1: Είμαστε χαζοί τώρα, έτσι. Τι είναι το κο?
0: Τι είναι το κο?
1: Έλα, πες εσύ που ξέρεις τις ειδήσεις εδώ, στη δεύτερη είδηση είμαι.
0: Το κάπα όμικρο.
1: Συγκαλεί
3: λίγη.
0: Οργάνωση. Είδες, το είπα. Είπα ομάδα και οργάνωση. Ένα από τα δύο.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι, λέει.
1: Για κεντρικό αμυντικό.
3: Να πούμε ότι ο Νίκος ο Καλούδης δεν είναι εδώ.
0: Καλά, εντάξει, και να το πούμε σιγά και.
3: Τι λες, ρε φίλε.
0: Άσε μας μωρέ τώρα.
3: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Γεια σου, μόλις πήγες,
0: Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, Νάση.
0: Λείπει ο Καλούδης και τρέξει τα γύφτη. Κάνα, τον αντικαταστήσαμε. Σιγά. Άκου τώρα.
3: Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό.
0: Έλα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Έχουν συνδικαλισμό αυτή τη δυνατό.
3: Το παιδί ξέρεις πώς το λένε.
0: Γιώργος Δεσύλλας. Ένα όνομα, μια ιστορία.
3: Ναι, Γιώργο μου, συγγνώμη.
1: Δεν είναι με τη Δεσύλλα.
3: Δεν είναι προσωπικό. Λοιπόν, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Αυτό ότι μας προτίμησε, προτίμησε την Καλυμάνη από εμάς. Να μην το συζητήσουμε.
3: Κασέρι, Βαλμάς.
0: Γιατί εμείς τι του δίνουμε?
1: Βαλμάς σου λέω.
0: Εμείς τι τον πληρώνουμε, σε λουκάνικα Μικόνου?
3: Είδες στην Καλυμάνη πως πετάνε τα κατοστάρικα. Λοιπόν, έχουμε τη μουσική, Γιώργο, της μουσικής των ειδήσεων.
1: Όλα τα πάντα.
3: Με κοιτάς έτσι, Γιώργο.
4: Ρε Γρηγόρη, τον αγχώνεις.
3: Με κοιτάει έτσι ο Γιώργος, με χρωμάζεται.
0: Τι λες να σου έχει δηλαδή η Ιουλία Καλυμάνη από κάτω?
1: Ακουγόμαστε έξω.
4: Και να σου έχεις επαγγελματίας.
3: Γιώργο, ακουγόμαστε κανονικά έξω.
1: Καμπάνα.
0: Κάντε το σταυρό σας και πάμε.
1: Τώρα, σε λίγο θα χτυπήσει.
3: Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί την κεντρική οργάνωση μέσα στον Ιούλιο. Βάζει κανόνες για τα ψηφοδέλτια και όλα αυτά. Υπερασπίζεται.
4: Μωράκι μου.
3: Να σου πω, δεν είναι κεντρική. Βλακίες λέω.
1: Κάτι άλλο.
3: Κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πάρτα. Κεντρική, με παίρνει.
0: Εγώ πήγα, είπα κεντρική ομάδα.
3: Τι κεντρική ομάδα?
1: Λες και έπεσε στη μεγάλη.
3: Κανόνισα, πήρα τηλέφωνο ένα φιλαράκι για αυτό που λέγατε για το Παρίσι για τα κλιματιστικά. Μας δώσανε στη Σαν Ζελιζέ δύο φανάρια.
0: Αλήθεια λες τώρα?
3: Εσύ έτσι που μοιάζεις και λίγο με
0: με μικροπολιτίδα,
3: θα έχουμε κλιματιστικά στα χέρια, στα φανάρια.
0: Τέλειο.
1: Θα έχει λίγο τρέξιμο.
3: Αδερφέ, δώσε ένα χιλιαρικά και μπαμ, πέτα το μέσα.
0: Έτσι.
3: Ένα κουτί εσύ, ένα.
0: Καλά, εσύ το γελάς, αλλά είναι ωραία μπίζνα αυτή που είπε τώρα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Παιδιά, έχει γίνει ήδη αυτή από το Βαλάντι.
3: Ναι, τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα θα αντέξουμε στον δρόμο να τα πούμε. Καμίνι 40 βαθμούς, οι Ρώμοι ψεκάζουν με νερό τους τουρίστες που σχηματίζουν ουρές έξω από το Κολοσσέο. Δείτε το βίντεο.
0: Έχεις βίντεο, Βασίλη?
4: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί να σχηματίσουν ουρές έξω από το Κολοσσέο? Άμα έχει τόσο κάτι.
1: Γιατί να σου πω κάτι, η καλύτερη ουρά είναι έξω από το Κολοσσέο.
3: Πολύ ωραίο αυτό που σου
1: λέει. Ένα Κολοσσέο έχει μεγάλη ουρά.
3: Οι προγραμματέ είναι ένα ταξίδι. Και δεν μπορεί να τα κυρώσουν. Μην κοιτάζει σε μικρό που την έχει δίπλα και μπορεί να πα άμα θέλει.
4: Εντάξει, αλλά μπορεί να είναι πολύ δίπλα.
0: Πού πηγαίνει κάτι από το κυρίω.
3: Ρε Παναγί, σταμάτα να έχει άποψη για όλα. Βράσε με να μιλήσω, βρε αγόρι μου γλυκό.
0: Δεν τον αφήνω. Τότε έχω θέλει άβουλα ζώα
3: εδώ
0: σου
4: για το δικό μου τερμάτι.
3: Βρε Μόσχο. Ναι,
4: με κοίταζε.
0: Με κοίταζε άλλο σημείο του σώματός σου. Δεν έβλεπα εγώ.
3: Λοιπόν, Υπουργείο, τι είναι το ΙΠΕΝ, Παναγέ?
0: Υπουργείο Ενέργειας.
3: Υπουργείο Ενέργειας.
0: Πόσο μπροστά είναι.
4: Γολάρα, ούτε εγώ δεν το ξέρα.
3: Λοιπόν, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 16 έργα προϋπολογισμού, 16 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της νευσιδρίας στη Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία.
0: Τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Υπουργό Ενέργειας. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλή
3: δουλειά.
0: Το ξέρω, είναι ο κύριος Παπα... Υπουργός Ενέργειας, Παπα... Παπασταύρου!
3: Παπασταύρου!
0: Ναι.
3: Οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ από το Δήμο Αθηνών στις οικογένειες της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Φώκια εμφανίστηκε σε παραλία της Σίμης και κολύπησε δίπλα στους λουόμενους. Η Σίμη, να πούμε ότι έχει και.
4: Φώκες.
3: Έχει
1: πολύ φώκια στη Σίμη.
3: Έχει φώκια στο Καστελόριζο, υπάρχει.
0: Δεν προσκαλεί.
4: Τα μάθες, Γιώργο.
0: Αλλά τις μένει.
4: Πήγανε φώκες στη Σίμη.
0: Γιώργο, Γρηγόρη, δεν σου κάνει τίποτα η φώκια.
3: Πάντω.
0: Τι κάνει λίγο πάνω.
1: Το σκυλί της θάλασσας είναι η φώκια.
0: Τι εννοεί.
1: Σα σκύλο είναι. Δαγκόνι.
0: Δαγκόνι.
1: Δεν πα να τη χαδίψει τη φώκια. Άμα δεν την πειράξει τη φώκια δεν σε πειράζει.
4: Γενικά, άμα δεν τα πειράξει. Δεν σε πειράζεται.
3: Συνεχίζω. Deutsche Bank. Η Ελλάδα στην ελίτ των διεθνών αγορών, τον πρώτο εξάμεινο του 2026, παρακαλώ.
1: Κρέμ de la
3: crème. Τέλος στις αφορολόγητες αγορές από ΣΕΝ και ΤΕΜΟ σε ισχύ από σήμερα το ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ. Και αργήσανε. Αργήσανε. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Πάρτι κάνανε οι Κινέζοι. Για ποιο λόγο να μην φορολογήσει. 20 ευρώ.
4: Συγγνώμη, θα σου το πω αυτό. Αλλά είσαι πάρα πολύ κακός απέναντι στους καταναλωτές.
3: Να τελειώσω
4: λίγο. Που επιτέλους βρήκανε.
3: Αλήθεια, τι βρήκανε. Πάρα πολλά πράγματα δεν ίσχυαν με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν να κάνουν με τα υλικά που φορούσανε. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο.
4: Να τελειώσω.
3: Να τελειώσω. Να τελειώσω.
4: Να τελειώσω.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
0: Α, συγγνώμη,
3: γέλασε. Να τελειώσω λίγο αυτό που λέω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορεί κυρίε. Εσύ να μου είσαι στην Κίνα, να μου φέρνεις ένα πακετάκι εδώ με τόσα λίγα χρήματα γιατί έχεις τους λόγους σου να καταστρέφεις χιλιάδες μαγαζιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν πάει άλλος να αγοράσει και να μου με φορολογήσει κιόλας έτσι όπως πρέπει.
4: Να πω κάτι όμως, φορολογείται ο άνθρωπος που αγοράζει. Να βρουν έναν άλλον τρόπο.
3: Όχι, 20, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι την Κίνα.
0: Να σου πω, Γρηγόρη, ξέρεις πόσα μαγαζιά στην Αθήνα πουλάνε ρούχα από το ΤΕΟΜΕΟ και πράγματα και από το ΣΕΙΝ.
3: Δεν ξέρω, φίλε, δεν τα ξέρω αυτά. Δεν τα ξέρω. Φορολογία, κύριε.
4: Αλλά
3: φορολογία.
4: Από εκεί και πέρα, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση.
3: Όχι, είναι... ενώ φορολογία στα Κινέζικα, όχι φορολογία. Εμεί έχουμε τρελαθεί σε εμά.
4: Εσύ που αγοράζει, θα φορολογήσει.
3: Ρε παιδί, γιατί να μην φορολογείται και ο Κινέζο που παίρνει τόσα δισεκατομμύρια. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε αυτό.
4: Λοιπόν, άφησε
0: εγώ δεν ξέρω ποιο φορολογείται. Εγώ ξέρω ότι
4: δεν ξέρω. Το είδα.
0: Ναι.
4: Και λέει, αν α πούμε εσύ παίρνει, ψωνίζει από κάποιο από αυτά, από το ΤΕΜΟ, από το ΣΕΙ.
0: Όχι.
4: Ωραία, ούτε εγώ. Ψωνίζει κάποιο, δεν έχει.
1: Φουλ.
4: Ωραία.
0: Τι ψέματα λες.
1: Πάνω κάτω τι μένω σε ένιμε.
0: Ναι, καλά.
4: Τι μπορεί να πάρεις. Μπορεί να πάρεις, ξέρω εγώ, ένα χαλάκι μπάνιου και μπορεί να πάρεις και ένα ρούχο.
1: Εγώ έχω παραγγείλει μικρά σκαφάκια για ποτάμι.
4: Ωραία.
1: 4.
4: 3 ευρώ θα πληρώσεις πάνω για το χαλάκι μπάνιου και 3 ευρώ για το ρούχο.
1: Ναι.
4: Άρα πληρώνει αυτός που αγοράζει.
3: Γιατί, όχι, εγώ δεν θέλω να πληρώνει αυτό που αγοράζει.
4: Αυτό σου λέω πριν.
3: Όχι, να πληρώνει.
0: Μα τι λες τώρα, ο φόρος πάει στον τελικό καταναλωτή.
3: Ναι. Όχι, να πούνε αυτό, αυτή η εποχή.
4: Άρα για κάθε προϊόν που αγοράζει διαφορετική κατηγορία, χρεώνεσαι 3 ευρώ.
0: Γρηγόρη,
1: τι να στείλει άλλο στου Κινέζου
0: τώρα, τι έχει πάθει.
3: Στου Κινέζου το έχω βάλει, ναι, φίλε.
1: Θα στείλει με του
3: καταναλωτέ, όχι με του προστάτε. Όχι να πάει εδώ, εγώ έλεγα να πάει εκεί.
4: Όχι.
3: Δεν φίλε, να σου πω κάτι.
0: Όχι, εδώ θα πάει.
3: Συγγνώμη λίγο, δεν τα έχω κάνει. Συγγνώμη, δεν είμαι προσωπικό σοβαρά.
4: Σα είπα είναι 3 ευρώ πάνω
3: για τα. Συνέχεια, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσω λίγο.
4: Συγγνώμη.
3: Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπει πω γίνεται αυτή τη στιγμή επίθεση αυτοκινήτων Κινέζικων. Στην Ευρώπη. Κλείνουν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια και ανοίγουν τώρα κινέζικο στην Πολωνία και άλλο.
1: Στην Ουγγαρία.
3: Στην Ουγγαρία, ναι. Λοιπόν, ακούς, τι θα γίνει.
1: Τεράστιο.
3: Όλα κινέζικα.
0: Θα μου πει
3: τι φταίει.
0: Έχουν βρει το σωστό τρόπο.
3: Συμφωνώ. Όπως το λες.
4: Οι άνθρωποι
3: δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Αρνούμε.
1: Όχι, Φίλε, υπάρχει τρόπο.
3: Ποιο?
1: Όλη αυτή η στροφή που έγινε στα ηλεκτρικά ξέραν ότι θα του τυχήσει, ότι θα τη φάνε πακέτο από του Κινέζου. Γιατί όλοι οι εταιρείε, οι ευρωπαϊκέ που φτιάχνουν τέλο πάντων ηλεκτρικά, είναι 8-10 χιλιάρικα παραπάνω από τα Κινέζικα. Γιατί αγοράζουν την μπαταρία από του Κινέζου.
3: Ναι.
1: Δεν τη φτιάχνουν. Οι Κινέζοι τη φτιάχνουν την μπαταρία.
3: Γιατί...
1: Οπότε πάντα θα είναι πιο ανταγωνιστική, πιο φθηνή. Τελεία. Τελειώσαμε.
3: Ακόμα το λέει. Αγοράζουμε την μπαταρία για τα.
0: Άρα δεν φταίνει οι Κινέζοι.
3: Όχι,
0: που κάνουν καλά τη δουλειά του.
3: Εγώ δεν φταίνει οι Κινέζοι. Εγώ να προστατέψω τον επιρρό μου θέλω και του εργαζομένου εδώ πέρα. Εγώ τι φταίει, είπα ότι είναι, δεν είμαι προσωπικού του Κινέζου.
4: Μα δεν είναι παγκοσμιοποίηση.
3: Ναι, φτιάξε μπαταρία εδώ, γιατί δεν φτιάχνει την Ελλάδα.
0: Globalization.
3: Γιατί δεν φτιάχνουν μπαταρίε. Να, μια δουλειά η Ελλάδα. Να κάτσει κάτω, να βάλει τα μυαλά τη που έχει υπέροχα μυαλά.
0: Αυτό εδώ που έχει τελειώσει μηχανολόγο. Τι έχει τελειώσει, ρε.
1: Μηχανολόγο μηχανικό.
0: Αυτό. Ορίστε.
3: Να φτιάξουμε μπαταρία.
0: Μου θέλει εξοπαντούλε και survivor και πρωινό σφαίρα.
4: Ναι. Μ' αρέσει.
3: Συνεχίζουμε. Μπαρ στην Αθήνα, κορυφαίο στην Ευρώπη για το 2026. Δείτε τα ελληνικά μαγαζιά που μπήκαν στο top 150. Ποιο είναι το μπαρ,
0: ποιο είναι ένα, πες το μία, να δούμε ποιο είναι.
3: Το καλύτερο μπαρ της Ευρώπης είναι το Line. Μιλώντας για την νίκη του μπαρ, το Line. Ο Βασίλης Γεννήτσης, πανδημία. Το Line γεννήθηκε σε μια δύσκολη περίοδο.
4: Ποιο είναι το Line? Το
3: Line, έτσι λέγεται. Line. Για πρώτη φορά το καλύτερο μπαρ στην Ευρώπη για το 2026.
4: Γιατί δεν έχουμε πάει.
3: Εκτοξεύει την ελληνική πρωτεύουσα στα ανώτερα κλιμάκια μεταξύ Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Χονγκ Κονγκ και του Μεξικού.
0: Άκου τώρα.
4: The World's 50's
3: Best. Εγώ έχω πάει στο Line. Έχω πάει. Έχω πάει φανταστικό ποτό.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Εδώ ρε.
1: Εδώ ένα στο Line. Έλα τώρα.
3: Άσε
0: με πες τώρα.
1: Να δίνουμε τώρα λογαριασμό στο Line.
0: Μία μου νύχτα η ζωή σου ολόκληρη.
3: Recline Line.
5: Έλα να πάμε στο νησί.
6: Η μάνα σου, εγώ και εσύ.
5: Πρωινό σφαιρά 102.

0: εδώ, είμαστε να πούμε μια καλημέρα και στο Μάτι Μάτι που αύριο έχουμε την κλήρωση. Η τελευταία μας, ή μπορεί και την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα κάνουμε και από τη Ρόδο. Γιατί εντάξει, στη Ρόδο αλλάζουν λίγο.
1: Άσε μα λίγο στη Ρόδο, είμαστε σε μούτ διακοπών. Άσε μα την ησυχία μα.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, παιδιά, ένα καλό ζευγάρι γυαλιά στο Μάτι Μάτι που υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε ελαιολείο αλλά και οράσεω. Αποκλειστικά μπραντ όπω Look, Elgio, Marabou. Παρακαλώ, είστε cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σα. Γυαλιά ελίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50, αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο ο σκελετός, παρακαλώ. Και ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Latrice. Λοιπόν, την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση 6936-10-10-22. Στείλτε το ονοματεπώνυμο και μάτι για την αυριανή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά.
2: Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκι για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στην Ζάβας το επόμενο τραγούδι.
3: Βάλτε φωτιά στο χωρισμό! Να μην μονάει!
4: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, αν η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Φίλε,
1: τελειώσα. Τι ψάχνεις, δεν έχεις φράγκο, ε.
0: Και είναι 2 Ιουλίου.
1: Τώρα χθες πληρωθήκαμε, ρε Γρηγόρη μου.
0: Ναι, δεν μπήκαν τα λεφτά χθες.
1: Μπήκαν τα λεφτά
4: χθες.
1: Πληρωθήκαμε.
0: Τι ώρα μπήκαν?
1: Το πρωί μπαίνουν.
0: Εδώ στο ραδιοφρονές.
1: Ναι.
0: Εγώ, αδερφέ μου, ούτε τις αμαρτίες μου δεν έχω να πληρώσω.
5: Πάμε σε Βέη και φάμαστε!

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αθρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
18: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
17: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
18: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
17: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
18: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
20: Οχ, φτάσαμε!
21: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
23: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
22: Ανανέωση.
23: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
24: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
22: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
24: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρη Αρναούτο.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παναγιώτο Ζάτο είναι.
3: Και ο υπέροχο, ο φίλο μου εδώ πέρα, ο Γιώργο Οδεσίλα, που επάξια αντικαθιστά τον Νίκο τον Καλούδη. Σχεδόν ούτε έχουμε καταλάβει την απουσία του, να τα λέμε και αυτά.
0: Αχά, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπω ανοίγω εδώ πέρα την εφημερίδα, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, πραγματικά όταν σα μιλάω, τίποτα. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Όταν λέμε τίποτα.
3: Δεν μπορεί να μην έχει τίποτα.
4: Δεν γίνεται αυτό που λες
0: τώρα. Δεν έχει τίποτα, τι να κάνουμε τώρα. Έχετε να πείτε κάτι εσείς από τη ζωή σας, ε?
2: Για πες.
3: Ναι, εγώ έχω να πω. Ότι εχθές πήγα στη Νέα Μάκρη γιατί είχε λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη και πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω και μια καλημέρα στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου που ήταν εκεί. Έχετε πάρα πολλά φιλιά. Ο Γρηγόρης αγαπάει πάρα πολύ.
1: Παιδιά, δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που κάνει πολύ μεγάλο αγώνα, να ξέρεις. Πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω δει. Ενώ του προτείνονται πολλές θέσεις, ας πούμε, για να πάει να κάνει πολιτικές και τέτοια,
3: ναι,
0: και αυτά,
3: ναι, ναι.
0: Είναι εκεί πιστός στον κόσμο του και στους επιχειρήσεις.
3: Και
0: είναι...
3: επειδή έχω δουλέψει πολλές φορές με εμπορικούς συλλόγους και με το Διόνυσο και με τη Νέα Μάκρη και με άλλους, όποτε τον καλούν από εμπορικούς συλλόγους για να στηρίξει την τοπική αγορά, είναι πάντα εκεί, φίλε.
0: Δεν κουράζεται ο άνθρωπος, λέω, να τον έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, τα φιλιά μας παντού, σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται και που στηρίζουν κυριολεκτικά την κοινωνία, αλλά και αυτούς που τους ψήφισαν και αυτούς που τους πίστεψαν. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλάζω θέμα. Παναγή,
3: έλα.
0: Ερώτηση σε σένα.
3: Ναι, παρακαλώ.
0: Μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Ερμού.
0: Όχι. Λέω μικρός δρόμος από τον οποίο περνάνε αποκλειστικά γυναίκες με ωραία οπίστια.
3: Χαρά, έχει να κάνει με ποπό, χαραδρά.
0: Όχι, θες να το πάρει, το ποτάμι.
3: Για πες.
1: Ναι.
0: Μονοπάτι.
3: Σωστά.
2: Το πα.
0: Μην πεις ότι δεν στα λέω.
3: Όχι, μου τα πες.
0: Εντάξει.
3: Μου τα πες.
0: Όχι, να πεις ότι στα λέω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτή είναι. Το καταλαβαίνεις, Γιώργο. Μα γιατί με κοιτάς με το μέλλον.
3: 37 βαθμούς σήμερα, παιδιά.
0: Σάκη Αρναούτο, θέλετε να το βάλουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, τώρα 10 είναι η ώρα του.
0: Ναι, παρά 10, παιδί μου, εντάξει. Απλά επειδή δεν έχουμε παιχνίδι, ξέρεις τι θέλω. Θέλω, παιδί μου, να μας πάρουν ένα τηλέφωνο να σου πούνε μια καλημέρα.
2: Και ξέρεις, ένας άνθρωπος.
0: Άκου τι θέλω να κάνουμε.
3: Τι θέλω και τι θέλω και τι έχεις.
0: Άκου, άκου. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλω να μας πάρετε ένα τηλέφωνο. Να μας πείτε μια καλή... Την τελευταία καλή πράξη που κάνατε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Είμαι εδώ και σας ανέχω.
0: Περίμενε, καλημέρα.
5: Είμαι η Μαργαρίτα.
0: Γεια σου, Μαργαρίτα μου, που γιορτάζουμε την ίδια μέρα. Είσαι καλά.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Από πού τηλεφωνείς?
5: Είμαι στον δρόμο με τον Άγγελο και πάμε για δουλειά.
0: Α, ο Άγγελος είναι ο σύζυγος.
5: Ο Άγγελος είναι συνάδελφος.
0: Συνάδελφος, τα φιλιά μου στον Άγγελο. Καταρχάς, ήδη έχεις κερδίσει ένα ωραίο δώρο από την εκπομπή. Αλλά Μαργαρίτα,
1: καλημέρα,
0: σου
1: ρωτήσω... Άγγελε.
0: Γεια σου, Άγγελε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Θα ήθελα να μας πεις, Μαργαρίτα, την τελευταία καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
5: Την τελευταία καλή πράξη.
0: Που νιώθεις ότι έχεις κάνει.
5: Επειδή εργάζομαι στο νοσοκομείο.
0: Α, ναι.
5: Και είμαι από την Πάρο.
0: Mm-hmm.
5: Όταν βλέπω ασθενείς, και πρόσφατα έχω ένα ασθενή που είναι από την Πάρο, αυτό το έκανα πρόσφατα, πηγαίνω και τον χωρίς να τον προσέχω, του προσφέρω πράγματα, σαν να είναι ειδικός μου άνθρωπος, και νιώθω ότι το ευχαριστούνται και εγώ νιώθω ότι κάτι κάνω χωρίς να περιμένω κάτι από κάποιον.
0: Μπράβο, ρε Μαργαρίτα.
1: Υπέροχο είναι αυτό που λες και μπράβο σου.
0: Το ξέρεις, Μαργαρίτα, ότι όταν δεις έναν άνθρωπο, πες μου, την τελευταία καλή πράξη που έκανες, δεν του έρχεται τίποτα στο μυαλό, δυσκολεύεται να θυμηθεί, θεωρεί ότι όλες τις πράξεις που κάνει τις θεωρεί δεδομένες, διότι είναι και κάτι πάρα πολύ σημαντικό ότι όταν σου κάνει ερώτηση, ακόμη και ένας ψυχίατρος, για πες μου μερικά καλά πράγματα του εαυτού σου, λες εσύ, δεν έχω τίποτα. Τι καλά πράγματα, τι να πω.
3: Τι λες, μωρέ, που δεν έχω
5: τίποτα. Νομίζω ότι όταν κάνεις μια καλή πράξη, εγώ προσωπικά γεμίζω χωρίς να περιμένω κάτι από εκείνο. Απλά νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου και μου δίνει δύναμη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πριν μισό λεπτό λίγο, Μαργαρίτα, Παναγία, πες την τελευταία καλή πράξη που έκανες, ας πούμε, στη ζωή σου.
3: Α, θα σου πω, εχθές.
0: Τι έκανες?
3: Στη Νέα Μάκρη παίζαμε ένα παιχνίδι και όπου έβρισκα παιδάκι που ήθελε να παίξει, υπήρχε μια προϋπόθεση, ρε παιδί μου, για να παίξει το παιχνίδι αυτό. Τα παιδάκια τα άφηνα παίζαν όλα, κερδίζανε δώρο.
0: Αυτή τη θεωρείς μια καλή πράξη?
3: Ναι, είναι
0: το δέχομαι. Γιώργο,
1: είναι καλή πράξη.
0: Ναι, Γιώργο, μια καλή πράξη που έκανες στη ζωή σου.
2: Έχει να κάνει με κάτι άσχημο που συνέβη, δεν θέλω να το πω.
0: Ωραία, εντάξει. Νάση.
1: Η τελευταία καλή πράξη που έκανα είναι προχθές που σε μία δική μας κοπέλα άρεσε κάτι που πήρα και τη το πήρε και εκείνη.
0: Μάλιστα. Άριστα. Πάρα πολύ ωραία. Είδες που ο καθένας έχει μια
3: καλή πράξη. Είμαστε καλά παιδιά εμείς.
0: Βλέπετε λοιπόν ότι πόσο μια ωραία καλή πράξη μπορεί να, να αλλάξει λίγο τη ζωή και την κατάσταση.
3: Μάλιστα.
0: Μαργαρίτα μου, εσύ. Για πες μας.
5: Εννοείται ότι είναι βασικό αυτό, ειδικά στις μέρες μας.
0: Αυτό
5: και αλλάζει όλη την ψυχολογία του ανθρώπου.
0: Ο Άγγελος δίπλα ποια καλή πράξη έκανε, ας πούμε, τη τελευταία που έχει κάνει στη ζωή του?
4: Πέζω, έδωσα τηλέφωνό μου σε έναν κύριο που ήθελα να πάρει.
0: Μια κυρία να με πάρει τηλέφωνο να βγούμε έξω.
4: Να πάρει τηλέφωνο, ναι. Το μπόσκεστο.
0: Έδωσα το τηλέφωνο μου σε μια γυναίκα να βγούμε για φαγητό.
4: Ναι, να καλέσει.
2: Θα τη κάνει καλό.
0: Θα τη κάνει καλό αυτό. Θα τη βοηθήσω να αλλάξει τη ζωή τη. Και λέω μου και. Για σκεφτείτε λοιπόν και εσεί που μα ακούτε μια καλή πράξη. Μαργαρίτα, μην κλείσει, γιατί θέλουμε να σου δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο.
3: Μαργαρίτα, έχει Instagram.
5: Έχω μόνο Facebook. Α, έχω Instagram. Έχω λάθος. Δεν βρω, ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, Νάνση Αντωνίου, στείλει τη ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου
1: για
3: δώσει.
1: Για να πάρει μία δωρεπιταγή από fivefashion.gr που έχει ρουχάρες. Και χθες μου στείλατε πάρα πολλά κορίτσια μηνύματα ότι με ευχαριστείτε για τον κωδικό Νάνση 20 που παίρνετε 20% έκπτωση. Ούτως ή άλλως έχει και 50% έκπτωση το fivefashion και έχει ρουχάρες, κορίτσια μου.
5: Ευχαριστώ.
1: Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
5: Στείλε
1: μου μήνυμα στο Instagram.
0: Έτσι, να σου φτιάξουμε το κέφι πρωί-πρωί να περάσεις ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Χαμογελάστε, παιδιά.
3: Την πετσοκόψαμε. Έκτατο το μποτσαλάκι. Ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ακριβώς 9 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, διότι αύριο είναι Παρασκευή, έρχεται δηλαδή τριήμερο, θα αλλάξει ο καιρός. Για κάτι συννεφιές ακούσαμε την Κυριακή, που μπορεί να πέσουν και βροχούλες. Θα μείνει έτσι η ιστορία ή μπορεί να αλλάξει?
1: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
2: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στο ορεινά το μεσημέρι. Άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς μέγιστες τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι ιστορές και όλοι καλά.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, πέσανε λίγο πιο νωρίς οι διαφημίσεις σήμερα, αλλά δεν πειράζει, βγήκαμε στις 8, τώρα πρέπει να πάμε δηλαδή για διαφημίσεις αυτή τη στιγμή. Όμως πριν πάμε και στο Βαλάντι, που θα πάμε σε λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση, πέπεσε στα μάτια μου ένας κατάλογος με τις πόλεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μάλλον θα το πω διαφορετικά, με τις πόλεις που έχουν τους περισσότερους Έλληνες στον πλανήτη.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, Αθήνα. Περίπου στα 4 εκατομμύρια το δει είναι εδώ.
1: Είμαστε οι Έλληνες.
0: Οι Έλληνες, 4 εκατομμύρια εδώ, ας πούμε, που είναι στην 3.600.
1: Δηλαδή, περίμενε, ρε Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα πεις ότι από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Έλληνες είμαστε μόνο το 3.600.
0: Ναι, εννοείται. Είσαι στην Αθήνα, σου λέει.
2: Ναι. Πόσοι
0: ζουν στην
2: Αθήνα. Τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια είναι...
1: Ναι. Α, είπα και
0: Ισπανή.
1: Περίμενε, ρε Γρηγόρη, ένα λεπτό.
0: Πω, πω, ρε Γρηγόρη. Σταμάτα να εκτίθεσαι, ρε Γρηγόρη.
2: Αυτός πέρασε από κάστινγκ.
1: Να σου πω.
0: Λοιπόν, έλα, περίπου 4 εκατομμύρια.
1: Στην Αθήνα πώς είμαστε σύνολο.
0: 4 εκατομμύρια δείχνει εδώ πέρα.
1: Α, οκ. Okay.
0: 4. Okay. Τώρα, okay. Πάλι είναι.
1: Τώρα είμαι οκ. Okay. Λοιπόν.
0: 4 εκατομμύρια. Δεύτερη πόλη είναι η Θεσσαλονίκη με 980.000, περίπου 1 εκατομμύριο έτσι, Έλληνες που υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη. Τρίτη πόλη ποια πιστεύετε ότι είναι στον πλανήτη με Έλληνες?
2: Εγώ ξέρω, δεν λέω.
3: Ξέρεις.
2: Είναι κάτω, κάτω. Πού? Χαμηλά, τέρμα κάτω.
3: Πού?
0: Μελβούρνη. Μελβούρνη.
2: Ναι, ρε φίλε, είναι.
0: Τρίτη πόλη Μελβούρνη με 400.000 Έλληνες. 400.000. Βεβαίως.
3: Πολλούς Έλληνες. Παντού.
0: Τέταρτη πόλη πάλι δεν είναι στην Ελλάδα.
3: Αμερική.
0: Νέα Υόρκη με 310.000, παρακαλώ.
1: Έχει τόσο πολύ Έλληνα η Νέα Υόρκη.
0: Ενώ στην πέμπτη θέση είναι η Πάτρα με 300.000. Μία θέση πιο πάνω, στην έκτη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, στη Νέα Υόρκη είναι πιο πολύ Έλληνες από ό,τι είναι στην Πάτρα.
2: Ναι, ναι.
3: Καλά, και από το Κυριάκι είναι.
2: Δεν έχει όμως τόσους πατρινούς, μην μπερδεύεσαι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στην έκτη θέση βρίσκεται το Λονδίνο με 280.000 Έλληνες.
1: Τώρα με το Brexit δεν έχει αλλάξει τίποτα.
2: Ναι, έχουν πάει πιο πολύ.
0: Λοιπόν, στην 7η βάζω και τους Κυπραίους μαζί, τους Ελληνικούς okay. Κυπραίους, έτσι, το λέω αυτό γιατί είμαστε ένα έτσι κι αλλιώς. Στην 7η θέση είναι η Λευκοσία, με 270.000 Έλληνες, δηλαδή μετά το Λονδίνο είναι η Λευκοσία. Ενώ αμέσως μετά, στην 8η θέση, είναι το Σικάγο, με 190.000 Έλληνες.
3: Το Σικάγο έχει πολλούς Έλληνες.
0: Και αμέσως μετά το Ηράκλειο της Κρήτης, με 180.000 Έλληνες. Δηλαδή το Ηράκλειο έρχεται ένατο. Έτσι. Στη 10η θέση, πάλι μια πόλη από την Κύπρο, η Λεμεσό, με 160.000. Έτσι κλείνει η πρώτη δεκάδα. 11η θέση, Λάρισα, 150.000 Έλληνες. 12η, το Σίδνεϊ, θα ξαναπάμε στην Αυστραλία, με 130.000.
2: Άρα, καλημέρες εκεί.
0: Στη 13η θέση, η Λάρνακα, με 120.000 Έλληνες. Στη 14η η Βοστόνη με 100.000. Πόσες πόλεις στην Αμερική?
2: Ναι.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πει Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη.
0: Στη 15η θέση ο Βόλος με 90.000. Στη 16η η Πάφος με 70.000. Συναντάμε και μια άλλη χώρα τώρα. Ποια χώρα? Για πρώτη φορά τη συναντάμε αυτή. Στη 17η θέση.
1: Ισπανία.
3: Είναι Ισπανία, Ευρώπη.
2: Μια Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Όχι, ναι, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
3: Όχι, είναι Ευρώπη.
0: Όχι,
2: δεν είναι. Κουάλα Λουμπούρ.
1: Κίνα.
3: Παναμά.
0: Τορόντο, λοιπόν.
2: Τορόντο.
0: Με 60.000 και είναι μαζί το Τορόντο με τα Ιωάννινα. 60.000 και τα Ιωάννινα. Έτσι κλείνει η 18άδα.
3: Άρα πάτε θα πλάκα, λέτε στο Σταγιάννη να γίναμε Τορόντο.
0: Φοβερό.
1: Φοβερό.
0: Ερώτηση. Ερώτηση μόνο για τον Παναγή.
1: Παρακαλώ.
0: Για 3.500 ευρώ.
1: Κανόνισε, μου χρωτήσε ακόμα το κατοστάρι.
0: Για 3.500 ευρώ.
3: Δεν ξέχασε αυτό το κατοστάρι.
1: Ναι, ναι, μου έχει μείνει, έγινε και βίντεο, έχω αποδείξει.
0: Ποια πόλη βρίσκεται στην 7η θέση?
2: Θυμάσαι.
1: Που είπες.
0: Που είπες.
1: Το Τορόντο.
0: Τελική απάντηση.
1: Ναι.
0: Στην 7η θέση.
1: Όχι. Δεν είναι τελική απάντηση.
2: Πάρε τηλέφωνο κάποιον, πάρε κάποιον τηλέφωνο.
0: Βρε Μόσκο, τώρα δεν το πατώ το Ρόντο πριν από ένα
1: λεπτό. Ναι,
3: τελευταίο.
1: Γι' αυτό εντάξει, σταμάτα. Θα τα θυμηθώ όλα. Νούμερο 1 είπε στη Μελβούρνη.
0: Είπα εγώ νούμερο 1 τη Μελβούρνη.
1: Την Αθήνα. Νούμερο 2 είπε στην...
2: Α, το Brexit.
1: Το Brexit. Θα πω το...
2: Το Λονδίνο, λέει.
1: Το Λονδίνο.
2: Το κλειδώνεις.
0: Τελική απάντηση.
1: Το κλειδώνω.
0: Κλειδώνω, έτσι. Συγχαρητήρια.
1: Έχασες.
0: Πώς... Έκτο είναι το Λονδίνο, η Λευκοσία.
1: Σου ρε φίλε.
0: 3.500 ευρώ. Άρα μου χρωστάς και 2.500 από το 1.000 που σου χρωστάς.
4: Αμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, είναι ο Βαλάντης έτοιμος να μας πει τα νέα. Παρακαλώ. Για την κίνηση. Παρακαλώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζι.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα γόρι μου, τι γίνεται.
3: Καλημέρα Βαλάντη.
0: Έλα Βαλάντη. Έλα Βαλάντη.
4: Τρα.
0: Τι τρα.
4: Petit ou gros.
0: Ναι.
3: Gros.
4: Do. Si. Ok. Αντούταλε.
0: Αλέ ρε τουρ.
4: Le conditionnel si.
0: Πού είσαι μωρέ, πού είσαι.
4: Deliverende Βαλάντη.
3: Μπομάτα.
4: Έλα καλημέρα, τι κάνει, καλά είσαι.
5: Deliverende Βαλάντη.
4: Deliverende Βαλάντη. Le très air conditionnel.
3: Il fait très chaud.
4: Un petit, μου πει petit. Petit και δύο.
0: Τι petit, μωρέ, τι petit.
4: Grande. Grande. Τι κάνει.
3: Il fait très chaud.
4: Έχω τρέλαθει από το πρωί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Τι δεν πάθεις Βαλάντη.
4: Τι μιλάμε κάτι Γάλλους στο Παρίσι, έχουν σκάσει και κλείνουν κλιματιστικά από τώρα, μου λέτε τώρα.
0: Εσύ τα κλιματιστικά που τα βρήκες αυτά.
4: Όλοι κάνουν παραγγελίες για του χρόνου. Εγώ έχω κλιματιστικά πολλά στοκ, έτσι τα είχα πάρει όλα από τέμου και από σέν.
3: Ο ψεύτης, δεν έχει αφήσει σπίτι για σπίτι.
0: Μην πάρεις τέτοια αυτά από αυτά τις εταιρείες που λες θα τα χαλάσω σε μια εβδομάδα ρε.
4: Το θέμα είναι να φτάσω μέχρι εκεί, άμα φτάσω μέχρι εκεί που πει τον ίδιο στο Βαλάντη. Μετά ξεκινάνε τα πανηγύρια, οι άμοι χάσανε τεχνικό προσωπικό. Έτσι λείπει να πούμε για λόγους θρησκευτικούς και πολιτιστικούς. Αυτό τους έχω πει. Θρησκευτική πολιτιστική.
0: Μάλιστα.
4: Τι κάνετε εσείς καλά, έχει πολλή κίνηση εθνικιά εδώ, γίνεται πανηγύρι μεγάλο. Σταματημένο όλο το ρεύμα από το Ιγάλεο και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σταματημένο πραγματικά. Έχει ένα μικρό κομματάκι εκεί, προσοχή που δεν ξέρω μήπως έχει γίνει κάτι. Ελπίζω να μην έχει γίνει κάτι εκεί στην, μετά το, στο ύψος της Λυκότρυπας. Στην εθνική οδό. Εκεί πέρα σταματημένο, μετά πάλι τσουλάει λιγάκι, μετά ξανασταματάει εκεί στο ύψος των Πατησίων. Πώς το λένε. Έχει λίγο κινησούλα τώρα στην Κηφισία, στον ανεβασμό, στο Χαλάνδρι, στον κατεβασμό, στη Μεσογείο. Αυτά πάνω κάτω, όχι πάρα πολύ κίνηση. Και πυγμένα τα πράγματα κάτω εκεί πέρα, να πούμε στη Βαλιά την Ποσειδώνος, από το Μικρολίμανο μέχρι το γήπεδο του Καραϊσκάκιος. Αυτά.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άρεσε, ευχαριστούμε
4: πολύ.
6: Πού θα πας για διακοπές?
7: Κλείσε τώρα εξωτικές. Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, ετοιμάζεται η Νάνση για τα ζώδια σήμερα. Πάμε να πούμε και μια καλημέρα όμως στο όπερα. Το πρωινό όπερα που άντε παιδιά σηκωθείτε πρωί, πιείτε το καφεδάκι σας, φάτε το πρωινό σας, τα καταπληκτικά πράγματα που έχουν ετοιμάσει και για εσάς που κάνετε και διατροφή και για εσάς που κάνετε έτσι θέλετε τα γιαουρτάκια σας με τα φρούτα σας και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν εκεί. Τα παιδιά κάθε πρωί φτιάχνουν και μπαίνουν σε μια διαδικασία συγκλονιστική. Τα άλλα βέβαια και για τα γλυκά του Σαββατοκύριακο που φτιάχνουν ειδικά σε γλυκά. Τα viral φρούτα που γίνεται χαμός, ουρές κυριολεκτικά για να τα πάρουν και έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Το παγωτό που έχει πραγματικά να φτάσει στη μαγική κατάσταση του να πηγαίνουν μόνο για να φάνε ένα πολύ ωραίο παγωτάκι από όποιο μέρος της Αθήνας κι αν είναι. Είναι το Περά, δεν έχει πλέον να δώσει εξετάσεις για τίποτα. Νομίζω ότι έχει καταφέρει συγκλονιστικά πράγματα και μακάρι να βρείτε έστω και μισή ώρα κάποια στιγμή που θα έχετε χρόνο να περάσετε από εκεί για να δείτε και να ζήσετε από κοντά όλα αυτά που σας λέμε. 6936-10-10-22 η καθημερινή τούρτα που φτάνει σε ένα σπίτι από το Περά και χαιρόμαστε τόσο πολύ για αυτό που γίνεται. Ονοματεπώνυμο και ο Περά γράφεται στο τηλέφωνο αυτό που δεν χρεώνεστε τίποτα.
1: Όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά πραγματικά την αγαπούν. Το Ευντέρμα, Baby Derm, με δίκτυο προστασίας 50 λόσιων από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed, είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για τελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
2: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή στο μπάνιο σου. Ούτε κρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλώς στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2 σε 1 Vechro και τελείωσες.
3: Και το στο Eject Festival, παιδιά 2026 Powered by Day στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμη πιο δυνατή.
2: Ανοίγω μαγαζί δίπλα στο ΟΑΚΑ, ήθελα να το ξέρετε εσείς πρώτοι, με παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, θα λέγεται μουζάκα. Τα ζώδια της ημέρας από την Άτση Αντωνία.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τι ακούμε
2: Τζάμπα, έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πείζετε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εδώ είμαστε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη του Πέτρου Ιακωβίδη.
4: Η δικιά μου είναι αυτή.

0: Ενεργήστε με θάρρος, καθώς η τύχη είναι με το μέρος σας και μη σας κυριεύει η τοπάθεια, γιατί η σημερινή μέρα θα είναι προκατασκευαστική για να αλλάξετε εκβάθρων τη ζωή σας. Αποφύγετε να βρίσκεστε με άτομα που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία σας. Δεν θέλουμε τίποτα και κανέναν να σας ρίχνει.
1: Άγγιξε με.
0: Γεια σου Ειρήνη, γεια σου Αργύρη μου. Καλημέρα στο Βελκάρο. Γεια σου Καλλιόπη. Καλημέρα στην Αναστασία μου.
1: Σαν αέρας με στη νύχτα.
2: Είδες πόσο του πάντα τζιτζίκια σε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, με έγινε κάνε λίγο. Γεια σου Δεσποινάκη.

0: όλο, ίσως και το μαλλί μου. Δεν το ξαναδείτε. Συνεχίζω με τους Σταύρους. Οι αποφάσεις σας δεν πρέπει να καθοδηγούνται μόνο από τα συμφέροντα, αλλά και από τις πεποιθήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι οι αξίες της ζωής καθορίζονται από τα αρχέτυπα. Μην εμπλέκεστε σε έντονες συζητήσεις όταν δεν ξέρετε που μπορεί να σας οδηγήσουν. Σήμερα να ακούς έντονες συζητήσεις, απομακρύνσου σου.
1: Πολύ σημαντική συμβουλή είναι αυτή.
0: Ναι. Γεια σου Χρύσα. Γεια σου Εμίρ. Καλημέρα στη Μαργαρίτα, στη Φελίσια.
2: Ξημέρωμα
0: και περνάω στα διδυμάκια. Εξετάστε άλλη μια φορά τις επιρροές του περιβάλλοντός σας, γιατί η επαναστατική συμπεριφορά σας μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και δεν πρέπει να στηρίζεστε σε εξωτερική βοήθεια. Η μέρα είναι κατάλληλη για να διευθετήσετε κοινωνικές σας δραστηριότητες. Βγείτε σήμερα. Κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε. Γεια σου Αντιγόνη.
2: Εσύ είσαι η αιτία.
0: Εσύ είσαι η αιτία. Γεια σου Γιούζε.

Και περνάω στους καρκίνους. Νίκο Μανόλα, καλημέρα. Ο Μανόλας, κοίτα να δεις, μαζί με το γιο μου. Καρκινάκι. Μην υποτιμάτε τα παλιά παθήματα και προσέξτε τον ενθουσιασμό σας. Μπορεί τα ανοίγματα στις σχέσεις σας να ευνοούνται, αλλά τα επαγγελματικά απαιτούν μεγάλη προσοχή. Αν σκεφτείτε πρακτικά, θα δείτε ότι όσα έχουν συμβεί, ίσως είναι για το καλό σας. Μπορεί τώρα να τα βλέπετε εσείς αρνητικά, αλλά να ξέρετε ότι είναι για το καλό σας.

Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στον δρόμο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Σε εσένα που βρίσκεσαι κάπου μακριά από την Ελλάδα.

χέρια. Εντάξτε στο πρόγραμμά σας την αναδιοργάνωση και εκμεταλλευτείτε τις δημιουργικές σας δυνατότητες στον εργασιακό σας χώρο, φροντίζοντας να μην αποσπάται η προσοχή σας. Τακτοποιήστε κρεμότητες σε υποθέσεις που μπορούν να αποδώσουν άμεσα.

0: μηνυματάκια μας. Βρείτε έξυπνες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε στους στόχους σας πιο γρήγορα, χωρίς όμως να θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα και χωρίς να υποτιμάτε τη γνώμη των άλλων. Μην επιτρέψετε σε κακόβουλους ανθρώπους να σας φοβήσουν για το μέλλον σας. Κανένας να μην σας φοβίζει για το μέλλον σας. Να έχετε τα όνειρά σας ψηλά.
1: Ζυγός.
0: Προωθήστε τα επαγγελματικά σας σχέδια γιατί έχετε όλες τις δυνατότητες. Εκμεταλλευτείτε τις διασυνδέσεις σας και αποφύγετε τις κακοτοπιές ώστε να βοηθηθείτε και να προβάλλετε τη δουλειά σας. Εκτιμήστε τους ανθρώπους που σας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν. Δείξτε το αυτό, ότι τους εκτιμάτε. Γεια σου Χένερη, γεια σου Γιώτα.
1: Δεν ήτανε τυχαίο.
0: Κουκουνάρα Μεσημείας.
2: Κουκουνάρα.
0: Yes.

τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά. Βγείτε έξω, περάστε καλά. Και εγκομενικά θα πάτε καλά και επαγγελματικά θα πάτε καλά, οι Σκορπιοί. Δημιουργήστε ρομαντική ατμόσφαιρα για να υποδεχτείτε τον σύντροφό σας και να τον εκπλήξετε. Γεια σου Μαράκι. Γεια σου Λουσίλ, καλημέρα και στο Λυκούργο σου. Και περνάω στον Τοξότη. Οι σχέσεις σας δεν βελτιώθηκαν ξαφνικά από το πουθενά. Απλώς εσείς αλλάξατε προς το καλύτερο και έτσι τώρα μπορείτε να βασίζεστε περισσότερο σε αυτές χωρίς αμφιταλαντεύσεις. Απαιτείται υπομονή καθώς το κλίμα είναι έφλεκτο και όσα προγραμματίζετε καθυστερούν για κάποιο λόγο. Δεν πειράζει, να έχετε

μοντέρνοι και αφήστε στην άκρη τις παλιές συνταγές όσον αφορά την εργασία σας. Προσπαθήστε να μάθετε καινούργιες μεθόδους για να φτάσετε στην επιτυχία. Ξαναρίξτε μια ματιά στα σχέδιά σας για να δείτε αν μπορούν να προχωρήσουν.

0: τον Ανέστη από Κοζάνη.
1: Αχ και να ήσουν εδώ.
0: Και περνάω στους υδροχώους. Δείτε τις υποθέσεις που σας απασχολούν υπό διαφορετική οπτική αγωνία. Οπτική γωνία. Τα πάω λίγο. Άστα να πάνε. Δείτε τις υποθέσεις που σας απασχολούν υπό διαφορετική οπτική γωνία τώρα που είστε περισσότερο ευαίσθητοι. Οι αποφασιστικές και δυναμικές ενέργειές σας σας ευνοούν, οπότε φροντίστε να καλύψετε άμεσα τις καινούργιες σας επαγγελματικές ανάγκες. Δεν κατάλαβα τίποτα για τον υδροχό σήμερα. Δείτε τα πράγματα διαφορετικά, κοινώς. Γεια σου Βασούλα, πεθερά. Πάμε στο τελευταίο τραγούδι.

των ανθρώπων είναι παρόμοιες, αλλά διαφοροποιούνται στις λεπτομέρειες και σε αυτές θα πρέπει να επικεντρωθείτε και να προσαρμοστείτε για να έχετε καλή συνεργασία με τους άλλους. Συγκεντρωθείτε όσο μπορείτε σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. Επικεντρωθείτε σήμερα στα επαγγελματικά σας. Καλημέρα στην Αλίντα από Καστοριά. Ένα ρεφρέν και σε λίγο θα φύγουμε σε break. Καλημέρα στον Πάνο από Θεσσαλονίκη. Σε όλους τους ταξιτζίδες

0: φύγαμε γρήγορα, γρήγορα για break. Ερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: σχέσεις που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα.

0: Λοιπόν, εφέμεσα στα 16 λεπτά πριν από τι 9. Καλημέρα, καλημέρα. Σε μια...
1: Μόλις ενημερώθηκα ότι η Νάντση μου χρωστάει 5.000 ευρώ.
0: Σε μια κατάσταση, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Δηλαδή, τι να σα πω τώρα.
1: Κατά κόρον. Κατά κόσμο.
0: Πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι λίγο.
1: Κατάκολο.
0: Δεν πάμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, Παναγίτη, το έχεις. Παρακαλώ, πάμε να διαβάσουμε. Είναι από τα τελευταία διλήμματα ζωής που έχουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα.

0: Γιατί βαριά να σένεις.
1: Πες το όπως σου βγαίνει.
2: Ο τίτλος του mail είναι σκρόφα.
3: Όχι. Σκρόφα είναι να εξηγήσουμε στα τελικά η θηλυκιά γουρούνα.
2: Ελληνίδα τραγουδίστρια.
3: Κάτσε, πώς είναι η γουρούνα, κύριε τραγουδίστρια.
2: Μου έφαγε τον άντρα.
3: Α!
4: Έλα ρε Παναγιώτα, δεν μπορεί να είναι. Τι γράφεις.
2: Τι θες να σου πω.
4: Σελίδα.
2: Αυτό λέει ο τίτλος του email, σαν δίλημα ζωής μου το στείλανε.
4: Μάλιστα.
2: Και θέλω να σας πω ότι μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη ότι έχουν ένα κάρο διλήμματα τα οποία θέλουν να στείλουν.
1: Τραγουδίστριες.
2: Δηλαδή λέει εμένα, εμάς λέει εδώ, μου λέγανε χθες στη Νέα Μάκρη που ήμουνα. Δεν μου κάνουν εντύπωση όλα αυτά που ακούω.
0: Αλλά.
2: Καθόλου.
0: Γιατί τι γίνεται στη Νέα Μάκρη πια.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη Νέα Μάκρη, τι να σου πω.
0: Καβάλα είναι.
4: Του χρόνου πες τους, γιατί φέτος είμαστε.
0: Είμαστε τίγκα.
4: Η κατάσταση είναι, δεν είναι, είμαστε σε διακοπές αυτή τη στιγμή. Και
2: Ήρα τη λένε την κοπέλα που μας έστειλε το email.
0: Άρα είναι σιγάρα εκφύσεως. Γιατί η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία, η οποία ζήλευε γιατί ο Δία τσιλιμπούρτιζε με πολλές τραγουδίστριες αρχές.
2: Η Ήρα μας έστειλε το mail και μας εξηγεί ότι ο άντρας της έχει καψούρα, τρέλα, το ήξερα μου λέει πάντα.
3: Λιόλιου.
2: Δεν λέει όνομα τραγουδίστριας και να έλεγε δεν θα το έλεγα ποτέ. Με μια συγκεκριμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Δεν λέει αν είναι.
0: Α, με διάσημη.
2: Ναι, με διάσημη.
0: Άρα τι είναι του έφαγε, αυτό θα είχε βγει στα ταμπλόιτζ.
2: Θα σου πω αμέσως τι έγινε. Πήγε λέει και τις παραδέχτηκε.
3: Ναι. Ότι είναι καψούρης αυτός.
2: Πέρα το ότι είναι καψούρης, ότι είχε πάει το βράδυ με τους φίλους του να τη δει, να την απολαύσει σε μία εμφάνισή της.
0: Να απολαύσει.
2: Και πήγε και της παραδέχτηκε ότι δεν μπορώ να στο κρύψω, γιατί έχω ορκιστεί να μην έχω μυστικά και να μην ξαναπω ψέματα ποτέ στη ζωή μου.
3: Ναι.
2: Ότι εκείνο το βράδυ.
0: Υπήρξε ανταπόκριση.
2: Υπήρξε ανταπόκριση και συνευρέθηκαν.
0: Με την τραγουδίστρια.
2: Με την τραγουδίστρια. Είναι λέει πολύ ωραία η τραγουδίστρια, είναι πολύ ωραίο παιδί ο άντρας μου.
3: Μεταξύ πρώτου και δεύτερου προγράμματος, πώς έγινε αυτό.
2: 40 χρονών, είναι ένας κούκλος, είναι λέει ψηλός, γυμνασμένος,
3: αδύνατος. Πάστον αυτοχέστο για την τραγουδίστρια, πες μας.
2: Ναι. Και ότι συνευρέθηκε με την τραγουδίστρια, μου το παραδέχτηκε και η γυναίκα της λέει: έχω ορκιστεί, της λέει, στα παιδιά μας να μην σου ξαναπώ ποτέ ψέματα.
0: Έχω και παιδιά!
2: Ναι.
4: Αυτός είναι 40 χρονών κούκλος θέλω... και αυτά και τώρα κατάλαβα. Ναι.
3: Πήγε και το έδωσε μόνος του. Και
4: θυμάσαι το ανέκδοτο του Παναγί που έχει γίνει.
2: Κάτσε να ολοκληρώσω.
4: Όχι, να ολοκληρώσω. Εντάξει, φίλε μου, γιατί δυσκολεύω να δω.
2: Και μετά θα μου πει.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Και πήγε και της είπε ότι στο παραδέχομαι, στο λέω, θέλω να το ξέρεις και θέλω να με συγχωρέσεις. Ήταν την αγαπώ χρόνια. Ήταν το αποθυμένο του. Αυτό. Έγινε μία φορά, εννοείται ότι τηλέφωνο πήρα, ούτε τίποτα δεν πήρα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ και σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ λέει δεν θέλω να τον δω στα μάτια.
4: Τι πάει να φύγει και πάρε.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Και μετά έχουμε το χρόνο του σχολείου.
3: Φυσικά και έχουμε το χρόνο.
4: Το ξέρεις, είναι δύο τύποι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που έχουν χάσει τις γυναίκες τους. Και ψάχνουν, βλέπουν που τρέχει ένα, τρέχει όλο στου διαδρόμου. Τρέχει ένα, τρέχει όλο. Κάποια στιγμή κοιτάζονται και του λένε: Φιλαράκι, τι τρέχει εσύ. Λέει: Φίλε, έχασα τη γυναίκα μου. Λέει: Φίλε, εσύ γιατί τρέχει. Και εγώ τη γυναίκα μου έχασα. Δεν είναι δυνατόν. Τι μεγάλο σούπερ μάρκετ είναι αυτό, ρε φίλε. Για πε, πώ είναι η γυναίκα σου. Λέει: Μα είναι γυναίκα, μόνο μια ξαδιά με πολύ μεγάλο στήθο, μέση δαχτυλίδι, ποπό πεταγμένο προ τα πάνω και πολύ ωραία, δύο μέτρα γυναίκα. Εσύ είναι δικιά σου, πώ είναι. Βρεχεί τη δικιά μου, πάμε να βρούμε τη δικιά σου.
0: Χάθηκε το κορίτσι.
4: Καταλαβαίνεις, έτσι που το είπες αυτός, δεν πει τόσο ωραίος γκόμενος που είναι αυτός.
2: Όχι, είναι
4: ψηλός και τόσο ωραίος. Ας την τραγουδίστρια, πάμε να μιλήσουμε για αυτόν.
2: Βέβαια λέει και εγώ, λέει εξίσου είμαι πολύ ωραία γυναίκα μας γράφει.
4: Α, τώρα το είπε.
3: Για την τραγουδίστρια δεν ξέρουμε τίποτα.
1: Ωραία θα είναι και αυτή.
2: Αφήνει να εννοηθεί ότι είναι
3: τούμπανο.
2: Καλά, πέρα του ότι είναι τούμπανο, ότι είναι λίγο ρε παιδί μου τσιφτετελό, κατάλαβες, κατάσταση.
3: Δεν είναι έντεχνη δηλαδή.
2: Δεν είναι έντεχνη, όχι.
3: Αξούριστη.
2: Όχι, ούτε.
4: Ωραία, και τι θες να πούμε τώρα, ρε Παναγή, τι δίλημα είναι αυτό.
2: Ωραία, ότι αυτό μου ζητάει λέει να τον συγχωρήσω, ότι δεν έχει ξαναγίνει.
4: Να τον συγχωρέσει.
3: Να τον συγχωρέσει και να προχωρήσει. Αυτά γίνονται.
4: Δεν θα χαλάσει τώρα για να πει δίμα τη ζωή του.
3: Από τη στιγμή που έχουμε.
4: Δεν θα χαλάσει τη ζωή του.
3: Τόσα μαγαζιά.
4: Το σπίτι τη για να πει δίμα.
2: Γρηγόρη, τι λες.
3: Θα μπορούσα να πάει σε ένα μανάβικο να του συμβεί το ίδιο πράγμα. Δεν είναι θέμα το.
1: Την είχε αποθυμένο.
3: Το profession.
2: Η αλήθεια λέει ότι την είχε αποθυμένο.
4: Άμα την
1: είχε αποθυμένο, το συγχωρεί το αποθυμένο.
3: Και εγώ θα τον τεμιρούσω. Τι να κάνω.
4: Εντάξει, μια ζωή την έχουμε.
2: Και εγώ λίγα τον τεμιρούσα.
3: Ναι, είχαμε του
1: δύο. Θα το συγχωρέσει.
4: Να το συγχωρέσει.
2: Να
4: το συγχωρέσει, ένα αποθυμένο ήταν. Πάει, τελείωσε.
0: Τεσμά!
4: Θα χαλάσει το σπίτι τώρα για ένα αποθυμένο.
2: Δηλαδή εσύ θα σου έπαιρνε ο Μπραν Πιτ την Άντζη και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Ναι, καλά, δεν έχει πρόβλημα.
4: Δεν έχω πρόβλημα. Αν είναι αποθυμένο, μπορεί να είναι αποθυμένο όμω. Μην είναι.
2: Οποιοδήποτε.
4: Οποιοδήποτε.
2: Σίλα.
4: Δεσίλα
1: είναι αποθυμένο. Μπορεί να τον είχα αποθυμένο το Δεσίλα.
4: Αν μου έλεγε ήταν αποθυμένο, θα τη έλεγα εντάξει.
2: Δεν είναι το Δεσίλα.
4: Άμα τη ήταν αποθυμένο. Και τι είχε ο Δεσίλα, ρε φίλε.
3: Αρκεί να μην είναι πρωτοεμφανιζόμενο.
4: Ωραίο κούκλο, τι είχε ο Δεσίλα.
2: Καλά, δεν μοιάζει και με τον Μπραν Πιτ όμω.
4: Εντάξει, κανεί μα δεν μοιάζει με τον Μπραν Πιτ. Τι θα κάνουμε τώρα, επειδή οι άλλοι δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν απαυτώσουμε εμεί. Δεν μοιάζουμε με τον Μπραν Πιτ.
3: Να μείνουμε έτσι.
2: Ρε παιδιά, αλήθεια το εννοείται τώρα αυτό.
1: Ναι, ρε Παναγί, σιγά τώρα. Είναι
2: τόσο εύκολο
4: σιγά. Μα θα χαλάσει το σπίτι, γάλα. Για να βέβαια αυτό.
3: Αυτός γιατί μαρτυράει χωρίς ξύλο, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι. Είχε ορκιστεί, λέει, ότι δεν θα ξαναπώ ποτέ ζωή μου ψέματα.
1: Βλάκα ήταν που το είπε. Εγώ δεν το έλεγα.
3: Αν και ορκίζω τώρα.
2: Νανσί, συνέβη γιατί θα φας μία τώρα.
4: Για ψήλου πίδημα. Ρε φίλε, για ψήλου πίδημα.
3: Για ψήλου, για ψήλου.
4: Α, για ψήλου πίδημα.
2: Α, για ψήλου πίδημα.
1: Κακώς το είπε. Πολύ μαρτυριάρης, ναι, όντως.
4: Βλέπεις,
2: Νανσί.
3: Εξέθεσε και την τραγουδίστρια.
1: Ναι, είναι δυνατόν.
4: Εγώ.
2: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Το έχει μάθει όλη Νέα Μάκρη.
4: Τι είναι, τι είναι το στάχι.
2: Ε. Κόφτε το τώρα, έλα και πείτε την αλήθεια, θα το συγχωρούσες, Νάνση.
1: Εννοείται θα το συγχωρούσα, είναι αποθυμένο.
2: Δηλαδή, αν εσένα ερχόταν ο Γρηγόρης και σου λέει εξαιρετικά.
1: Ναι, καλέ.
2: Είτε η Έμιλι στην Αθήνα και κάναμε έρωτα.
1: Ναι, Έμιλη, τι να κάνω.
4: Στη ζωή μου δεν θα την ακουμπούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ θα
2: λες ψέματα.
4: Ποτέ είναι τόσο αδύνατη που μου φαίνεται αστείο.
3: Θα σπάσει.
4: Εμένα, αν δεν είναι 130-150 κιλά.
2: Είναι η Νάνση 130-150 κιλά.
1: Έτσι με φαντάζεται.
4: Μου είπε για αποθυμένο, δεν μου είπε. Τέτοιο αποθυμένο.
2: Τέτοιο αποθυμένο έχει.
3: Ναι, ρε, φίλε.
1: Εγώ στα 130.
3: Να την κυλά στην άμμο.
4: Είναι έτσι αδύνατη.
2: Τρώγε Μαρίση, λέω, να πάρει. Ναι.
4: Άμα δεν είπε λίγο να πέσουμε να παλέψουμε πάνω να γίνει.
1: Να γουστάρουμε.
3: Με λέω όλα.
4: Με λέω να
3: μην ξέρει
4: βλέπει εκεί στι λάσπε που παλεύουν κάτι οι παλαιστές.
2: Και τα γουρούνια παλεύουν.
4: Σε ρε φλάκα, μιλάμε τώρα και γυναίκα. Μιλά ωραία.
2: Συγγνώμη.
4: Μιλά ωραία.
2: Όχι γιατί παλεύουν στι λάσπε, τα γουρούνια.
4: Πρέπει να πέσουμε κάτω στι λάσπε να γίνει χαμό, να πιάνω, να πιάνω.
2: Τα ξύγκια να ενωθούν, ε.
4: Ναι, ωραία, τι ωραία πράγματα.
1: Εντάξει τώρα να σου πω κάτι και αυτή υπερβολική είναι.
2: Νάνση, χαζή.
1: Υπερβολική είναι.
4: Η φάση λε, γιατί είναι ήρα.
2: Η Νάνση τώρα κοροϊδεύει και με αρχίζει και με εκνευρίζει.
4: Εγώ δεν κοροϊδεύω πάντω.
1: Ούτε εγώ.
3: Δεσίλα,
4: άλλαξε η
3: τελευταία μας ελπίδα.
4: Άλλαξε. Είναι χθες το βράδυ, άλλαξε.
3: Τι έχει χαλαρώσει.
2: Τι έγινε, ρε παιδιά.
4: Άλλαξε.
3: Το βράδυ και.
4: Από χθες το βράδυ μιλάμε για άλλη Νάνση.
2: Νάνση,
4: ό,τι σου λέω.
2: Να ξαναγνωριστούμε.
4: Σου λέει το δικαιολογό τον άνθρωπο.
2: Σε λάβει.
4: Θα κάνουμε
1: το δικαιολογώ,
4: τώρα...
1: παιδιά, να σας πω κάτι, να κάνει ό,τι θέλει. Μία ζωή την έχει, δεν το μένει και πολλά χρόνια.
4: Μία ζωή την έχει και δείχνει εμένα. Μία ζωή την έχει.
1: Μαζί σου είμαι.
4: Δεν το συλλέγω το μήνυμα.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Δηλαδή θα μάθαινες ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και δεν είχες πρόβλημα.
1: Με όποια θέλει να πάει.
4: Όχι, με τη Ραταϊκόφσκη, κοίταξε τώρα εδώ συζητάμε κάτω από άλλη βάση.
1: Αυτό σου έλεγα.
2: Αυτό σου έλεγα για την Έμιλι.
4: Αν νόμιζε η Έμιλι πάρει.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
2: Πα καλά, μου για τη Ραταϊκόφσκη λέω.
4: Και έρχεται εδώ πέρα και την είδα και ήταν η κοπέλα πολύ.
3: Αδύνατη.
2: Δηλαδή θα σου έλεγα ότι πήγε με τη Ραταϊκόφσκη και είχε μια νύχτα απολαυστική. Και θα έλεγε δεν πειράζει.
1: Θα το κρατήσω μαζί μου.
4: Καταρχά δεν θα πήγαινα πρωτί του το πω. Να τη πω να πάω με τη Ραταϊκόφσκη.
2: Θα το έλεγε πριν.
3: Έλα να σου.
2: Ήθελε και τι ευχέ τη.
3: Εγώ πάω στη Ραταϊκόφσκη. Είσαι οκ με αυτό.
1: Καλέ.
3: Είμαι στο δρόμο τώρα να πάω. Τώρα φτάνω.
4: Και πιστεύω θα μου έλεγε ναι.
1: Με τι ευχέ μου.
2: Θα έλεγε
4: ναι
2: να πάει στην Ελλάδα.
4: Ναι,
1: αποθυμένο.
4: Σε πάει να σου.
3: Ξέρει τι ωραίο πράγμα είναι να πάει τώρα στι φίλε για να πει ο δικό μου. Έχει πάει και με Ραταϊκόφσκη.
1: Ναι, ρε.
3: Αλλά που είναι εδώ σε μένα.
4: Είναι σαν να πηγαίνω να πούμε σε συμφωνική ορχήστρα.
3: Σαν να πήγε στο Βατικανό να ανάψει κεράκι.
2: Καλά μου λέγε ότι ο πατέρα μου ότι όλοι εσεί σομπίζει στα ανώμαλη.
1: Καλά
2: μου
1: λέγε. Ναι,
4: αλλά πει μου
1: είμαστε πολύ ανωμαλάρε.
4: Να σου πω.
3: Ναι, μου
2: πήγε
4: από εδώ! Δεν είναι. Ανεβαίνει επίπεδο μόνο με το όνομα.
2: Ανεβαίνει. Ραταϊκόφσκι.
3: Παίρνει αστεράκι εδώ.
1: Πα πάνω.
2: Πολύ καλή.
4: Για ποιο λέμε Μπετόβεν, Ραταϊκόφσκι, Τσαϊκόφσκι.
3: Καλά. Μπετόβεν έπαιζε.
2: Τα κοκαλά του Παναγία.
4: Δεν μιλάω για το όνομα, ρε φίλε. Μιλάω για το όνομα. Για το όνομα.
1: Ενώ να είσαι Αντωνίου, είναι βασκλά.
4: Όχι, μην το λες αυτό.
1: Όχι. Σαν την Έμιλη.
2: Έχει κάνει.
1: Εγώ σε δικαιολογώ.
2: Έχει κάνει και Σβάρτσκοπ τώρα, περίμενε.
1: Έχω κάνει και Σβάρτσκοπ. Προσπαθώ να φτάσω έτσι.
2: Δεν είσαι μια τυχαία. Έλα τώρα, να σεβόμαστε λίγο.
4: Ε, βέβαια. Να σε πέσει τελικά την αλήθεια.
1: Τι να πω.
4: Πόσο
2: γιατί άλλαξες.
4: Γιατί άλλαξες.
1: Θα σου πω γιατί άλλαξες. Γιατί δεν είμαι. Δεινόσαυρος να μην αλλάζω.
4: Ακού.
3: Τι έχει τίποτα.
4: Θα σου πω γιατί άλλαξα. Αλλά μιλάμε ρόλος έτσι. Θα σου πω γιατί άλλαξα. Η ζωή τα φέρνει έτσι Παναγία.
1: Άκου Παναγία.
2: Έλα Νάντση, έλα.
4: Α, Παναγία.
1: Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όπου τα δικά μου λέει. Σελίδα 14, Γρηγόρης, συνέχισε.
1: Οπότε εφόσον είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε άνθρωπος, και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνεις γιατί
2: δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.
1: Ο κάθε άνθρωπος, και εγώ είμαι ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλει.
4: Καταλαβαίνεις γιατί
2: δεν ισχύει αυτό. Είναι μόνο για μας ισχύει αυτό.

0: Άμα σου πω, σε ποια λέει τρελαίο.
1: Ξέρεις πως Νεϊμάρ έχει γνώμη,
2: αλλά φήμες λένε ότι ο Νεϊμάρ είναι μικροτσούτσουνος.
3: Αποκλείεται και επίσης χορεύει πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει το θεωρώ πολύ σεξι.
2: Είναι μικροτσούτσουνος.
0: Πώς δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ένα.
3: Έχω δει τα δάχτυλά του.
1: Έχω τρεις Νεϊμάρ, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μου φτιάχνει η ψωσανίδα.
3: Εγώ θέλω το γνήσιο.
0: Έτσι, έχω δει τα δάχτυλά του, καταλαβαίνεις, λέμε. Και εσύ κάθεσαι και λες για μένα.
2: Καταλαβαίνω.
0: Τα δάχτυλά του έχει προσέξει.
3: Χορεύει καταπληκτικά.
0: Α, τώρα πήγαμε στο χορό για να το κάνουμε.
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, πάμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
1: Και ο Βαλάντης χορεύει.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Τι έχετε να πείτε για το δίλημα ζωής, να τον συγχωρέσει η κυρία τον κύριο που πήγε με το αποθυμένο του που ήταν μια τραγουδίστρια.
1: Του τόπε, τίμιος. Πήγε τόπε κατευθείαν.
4: Τώρα θέλω να σου πω ότι παίρνω πάρα πολλά χρόνια να πιάσω γραμμή. Δεν έχω πιάσει ποτέ.
3: Τώρα την έπιασες.
4: Και δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενη είμαι.
0: Καταρχάς, το όνομά σου.
4: Γιώτα,
0: γεια σου Γιώτα μου, καλημέρα, καλό μήνα. Υγεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσπαθείς τόσο καιρό.
2: Και καλό καλοκαίρι.
0: Εμείς βρισκόμαστε υποδιάλυση έτσι κι αλλιώς το πρωί.
1: Τελειώσαμε.
0: Έχει πραγματικά τελειώσει. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες γιατί είμαστε κομμάτια ειλικρινά. Για να... και περιμένουμε πώς και πώς να φτιάξουμε καινούργια πράγματα για του χρόνου. Αλήθεια σου το λέω και χαιρόμαστε που έστω στο τέλος έπιασες γραμμή.
4: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Από ποια περιοχή?
4: Καλημέρα, μεγάλη από τα παιδάκια μου.
0: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Τι κάνετε?
4: Προσπαθούμε να πιάσουμε για παιδικό τραγουδάκι τόσο καιρό. Κάθε πρωί που πάμε στο σχολείο δεν τα καταφέραμε, τα καταφέραμε σήμερα. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, αλλά εντάξει. Πέστε μας από πού τηλεφωνείτε.
4: Τηλεφωνώ από Βάρδα.
0: Ναι.
3: Βάρδα Μολιάς.
4: Ναι. Είχε έρθει κάποτε εκεί στα μέρη μας και ο Γιώργος μας είχε επισκεφθεί τη δημοτική. Ήταν υπέροχος.
0: Ευχαριστώ.
4: Να τα πούμε κοίτα. Τώρα, όσο αφορά το δίλημα. Δεν μπορώ να κρίνω αν θα πρέπει να το συγχωρέσει ή όχι. Αυτό είναι στην καρδιά και στην...
0: ίδιο συγκρασία του καθενός.
4: Ανάλογα το πώς περνάει στο σπίτι του. Εμένα μόνο αυτό που μου ήρθε στο μυαλό την ώρα που άκουσα το δίλημα, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε ο άντρας γιατί είχε... ή να μην ξαναπεί ψέματα. Εγώ περισσότερο πιστεύω ότι το είπα για να βγάλει το βάρος από πάνω του και να πετάξει τον μπαλάκι στη γυναίκα του να αποφασίσει αυτή τι θέλει να κάνει.
0: Καλά, δεν
2: είναι. Εντάξει, είναι και δύσκολο να ζεις με ένα ψέμα μια ζωή, έτσι.
0: Κοίταξε, από τη στιγμή που το κάνει.
4: Δεν συμφωνώ, αλλά και απ' την άλλη σου λέει: εγώ το έβγαλα από πάνω μου, το είπα, τώρα αποφάσισε.
0: Εντάξει,
2: δεν... αυτό το κατακρίνουμε.
0: Περίμενε, συγγνώμη λίγο, Παναγία, δεν είναι και εύκολο πράγμα γιατί ξέρει ότι μπορεί να είναι και το τέλος της σχέσης σου, έτσι. Δηλαδή με το που το λες. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει επιστροφή, μπορεί να μην υπάρχει επιστροφή. Τι να το βγάλω από πάνω μου. Να το βγάλω από πάνω μου και μετά να μείνω μόνος μου. Εντάξει.
4: Ναι. Αλλά σου λέει: από το να ζω εγώ μια ζωή μέσα σε αυτό το θέμα και να με τρώει. Θα το βγάλω και αν είναι ούτως ή αλλιώς και να το κρατήσει μια ζωή θα τον τρώει. Οπότε σου λέει ας το πω εγώ και από εκεί και έπειτα ότι πρέπει να το κατεβάσει.
0: Εσείς, συγγνώμη τώρα βέβαια είναι και τα παιδιά, συγγνώμη μπορούμε να την κάνουμε την συζήτηση έτσι.
4: Ναι,
0: με τρόπο βέβαια πάντα κάνω. Εσύ θα το συγχωρούσες τον άνθρωπό σου, αν σου το έλεγε.
4: Την αγάπη που έχω εγώ στον άντρα μου αυτή τη στιγμή, γιατί είμαστε 25 χρόνια μαζί, τον έχω από 15 χρονών. Πιστεύω ναι, ότι μπορεί και να το συμφωνήσω.
0: Τώρα ξέρεις, εδώ υπάρχει και μία άλλη φάση. Εσύ είσαι με έναν άνθρωπο που είσαστε μαζί από 15 χρονών, οπότε λέω τώρα, δεν μιλάω εκ μέρους του, μην παρεξηγηθώ. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει αποθυμένα σου. Λέει, εγώ είσαι μόνο με μια γυναίκα, μπορεί και να τον δικαιολογούσες με τη λογική ότι κοίταξε να δεις, είμαστε τόσο μικρά μαζί. Μπορεί και να πέρασαν τα χρόνια και να κουραστήκαμε πια.
4: Ναι, αυτό λέω, ότι είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δεν μπορεί να κρίνεις κατά ένα άτομο. Είναι ανάλογα το ότι.
0: Επίσης ένα σοκαριστικό πράγμα λίγο που θα ήθελα λίγο και ο Παναγής και η Νάνση και ο Γιώργος. Οι γυναίκες που μαθαίνουν για τις γυναίκες που απάτησαν οι άντρες τους, που τις απάτησαν οι άντρες τους, κατά 99,9% ξέρεις τι λένε μετά Παναγή.
2: Τι.
0: Καλά με αυτή πήγε.
2: Είναι δυνατόν.
0: Άκου τώρα εδώ. Αυτό είναι, παιδιά, η μεγαλύτερη αλήθεια που σας λέω. Και από ό,τι λένε οι περισσότεροι, ότι οι άντρες που πηγαίνουν να απαντήσουν τις γυναίκες τους πηγαίνουν με πολύ χειρότερη από τη γυναίκα τους.
3: Το ρύζι.
0: Το ρύζι, λέμε ρε παιδί μου, η καταγενική ομολογία ότι καλά αυτό το σωρά γυναίκα
3: είχε. Είναι το χειρότερο και το καλύτερο.
2: Δεν πήγε εξωτερική εμφάνιση. Η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι τόσο όμορφη.
0: Δεν το
2: έχει
0: ακούσει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλλά πολλές φορές δεν είναι μόνο η εμφάνιση. Είναι και το τι σου εξωτερικεύει ο άλλος. Τι τύπο έχει.
3: Ακριβώς.
4: Εντάξει, και παντρεμένη μπορεί να δεις έναν άντρα, μια γυναίκα και να πει καλά πώς την παντρεύτηκε αυτή. Ναι. Αλλά για αυτόν. Το θέμα είναι όμως ότι αν ο άλλος σου προσφέρει την ασφάλεια που θέλει, και αυτό το κάτι στον τύπο του. Δεν ξέρω

0: Αν παίζει και τόσο ρόλο η ομορφιά πια.
1: Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι okay, η ομορφιά περνάει. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχει περιπτώσεις που είσαι με πολύ όμορφους ανθρώπους και μέσα σε τρεις μέρες λες: Θεέ μου, δεν έχω τι να πω. Δεν έχω τι να κάνω. Δεν περνάει η ώρα ούτε σε. Δηλαδή, κάθεσαι μαζί 5 λεπτά και νομίζω ότι είσαι 48 ώρες.
0: Οπότε, το θέμα είναι να είσαι στην οικογένειά σου. Και εγώ αυτό που θα τη συμβούλευα την κοπέλα είναι να το σκεφτεί καλά, γιατί από ό,τι άκουσα έχει και παιδιά. Ναι, είναι ζώρικο. Ναι, και να το συγχωρέσει, δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει ποτέ. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη δύναμη. Να σκεφτεί καλά πριν κάνει το οτιδήποτε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Και εγώ του χάρηκα πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι, φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι. Φιλιά. Λοιπόν, να που είχαμε μια έτσι τέτοια.
3: Συμφωνεί μαζί μας
1: ότι θα μπορούσε και να τον συγχωρέσει τον
2: Παναγή.
1: Είναι κάτι υπό προϋποθέσεις. Για να πάρουμε άλλη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, κύριε. Βλέπω
4: καλημέρα.
1: Έχει ερεθίσει περισσότερο το θέμα γυναίκες. Παρακαλώ, για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
4: Παιδιά, το αποθυμένο είναι δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, ας το συγχωρέσει. Σιγά τώρα.
2: Το δικαιολογούν όλες.
1: Ρε φίλε, δεν χωρίζουν έτσι.
4: Το αποθυμένο μπορεί να σε τρώει για χρόνια. Θα γίνει μια φορά. Ωραία, θα σου φύγει. Γιατί το έχεις στο μυαλό σου τελείως διαφορετικά, ίσως.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Όταν το έχεις στο μυαλό, καλύτερα, πολλές φορές καλύτερα τα πράγματα να μένουν καλύτερα στη φαντασία παρά να τα κάνεις τα αποθυμένα. Πολύ σπάνια βγαίνουν τα αποθυμένα καλά.
4: Ακριβώς, Γρηγόρη μου, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον το κάνεις και βλέπεις ότι.
1: Θα μπορούσε να το συγχωρέσει τον άνθρωπό σου. Το όνομά σου, συγγνώμη, το όνομα.
4: Ελευθερία.
1: Ελευθερία μου, θα συγχωρούσε εσύ τον άνθρωπό σου αν το έκανε.
4: Α, δεν μιλάμε για τον
2: άνθρωπο. Κάτσε. Για του άλλου,
1: μιλάμε
2: άνετα. Άκου, ελευθερία, μάθε.
1: Ό,τι θες.
2: Τώρα δεν θα πω τραγουδίστρια, ότι είχε πάει να δει μια όμορφη τραγουδίστρια που ήξερε ότι είναι το αποθυμένο του και μάθανε ότι έκανε έρωτα μαζί τη.
4: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
4: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Είναι ελευθερία, είδα τα δύσκολα. Γιατί να μιλάμε για τους άλλους.
4: Εμένα θα το συγχωρούσα πάντως.
1: Πάντως τον άλλον του συγχωρεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Το δικό του δεν συγχωρούσε.
1: Το συγκεκριμένο. Μπορεί να το καταλάβει. Ναι, ελευθερία μου, αυτό είναι όταν έρχεται στο σπίτι σου το θέμα είναι τι γίνεται. Εκεί είναι λίγο το δύσκολο. Τι να κάνεις.
4: Τι να κάνεις.
2: Ας μιλήσουμε πες για τον δικό. Δεν θέλει να μιλήσει για τον δικό.
1: Να σου πω λίγο τώρα κάτι. Θα φανεί λίγο αστείο αυτό που θα πω, αλλά μιλάω από αντρικής απόψεως. Έτσι μην παρεξηγηθώ. Θα μπορούσε να σημαίνει και από τις γυναίκες. Πάρα πολλοί άντρες που χώρισαν ή τους έπιασαν οι γυναίκες τους για γιατί απάτησαν τις γυναίκες τους και δεν μιλάω για σχέσεις τώρα που είναι 5-6 χρόνια, πήγαν ας πούμε να κάνουν ένα σεξ και τους πιάσανε. Πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις που είπαν δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ειλικρινά ούτε θυμάμαι το όνομά της πήγα και ούτε καν τη θυμάμαι.
2: Πάνω στην τρέλα μου.
1: Πάνω στην τρέλα.
4: Ναι, δεν, το έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Ναι, δεν τους πίστεψαν ποτέ. Που, θέλω να σου πω κάτι. Αλήθεια είναι. Λέω, δηλαδή, έχω πέσει εγώ σε περιπτώσεις που λέγανε την αλήθεια. Ότι δεν θέλω ούτε να μείνω μαζί της,
2: ναι.
1: Ούτε είμαι ερωτευμένος και ξαναλέω, δεν μιλάω για σχέσεις που άλλοι είχαν παράλληλες σχέσεις, είχαν το γάμο τους και είχαν 5 και 6 χρόνια και 7 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μιλάω για τύπους που
4: γενικά πιάστηκαν. Γενικά οι άντρες λειτουργείτε λίγο.
1: Ναι, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη δηλαδή. Μόλις πήραν τη γίδα, ναι. Κάνανε ένα βήμα και τους πιάσανε με τη γίδα. Εκεί τώρα δεν ξέρω αν σου το έλεγε ότι. Το έκανα μια φορά και ούτε την ξέρω ούτε θέλω να την ξαναδώ και το εννοούσε. Δηλαδή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί.
2: Και ήξερες με ένα μαγικό τρόπο την αλήθεια αυτό που σου λέει.
4: Κοίταξε να δεις, μπορεί να τον έλεγα ωραία, εντάξει, έλα σε συγχωρώ, αλλά νομίζω ότι θα μέτρωγε μέσα μου. Mm-hmm. Και με την κάθε ευκαιρία ή με ένα μικρό καυγά θα το χτυπούσε συνέχεια, ξέροντας το χαρακτήρα μου.
2: Τι ζώδιο είσαι, Ελευθερία?
1: Σκορπιός.
4: Τοξότης.
3: Τοξότη.
4: Ναι.
1: Το πιο ωραίο ζώδιο είσαι.
2: Επειδή είναι το δικό σου, Γρηγόρη.
1: Είναι το πιο ροζόμικο.
2: Επειδή είναι το δικό σου.
1: Είναι οι πιο καλοί άνθρωποι του πλανήτη.
2: Μην μιλάς εσύ για σένα, ρε παιδί μου.
1: Δεν μιλάω για μένα.
4: Εντάξει, έχουμε κι εμείς. Η καλοσύνη μας έφαγε, τέλος πάντων. Αλλά ναι, τα αποθυμένα. Κοίταξε να δεις, επειδή κι εγώ χρόνια ζούσα με ένα αποθυμένο και το είχα στο μυαλό μου τελείως διαφορετικά.
1: Και συνέβη.
4: Ναι, ναι.
1: Δεν ήταν έτσι όπως το φαντάστηκες.
4: Όχι, καθόλου.
1: Και
4: είπα αυτό ήταν τελικά.
1: Κρατήστε τα αποθυμένα στο μυαλό σας. Γρηγόρης. Θα είναι πάντα πιο ωραία από την πραγματικότητα. Γρηγόρης.
2: Νάντσι, άκυρο, ότι είπαμε για τη Ρόδο.
1: Θρασίβουλος.
2: Θα σε κρατήσω στο μυαλό μου.
1: Αντεβρεηλήθη. Ελευθερία μου, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια πολλά. Ανόητε.
2: Φιλάκια.
1: Ανόητε.
5: Πάμε σε βέλη.
3: και θα είμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
15: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
14: Ένα από τα highlights της σεζόν.
15: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2 κυρίες και κύριοι. Νάνση Αντωνίου!
1: Γρηγόρης
0: Λιανός Γιώργος!
2: Υπέροχος, ρε, ο υπέροχος είναι ο Γιώργος ο Δεσίλας, ρε, ούτε που καταλάβαμε την απουσία του καλού.
3: Ο Γιώργος του καλού, θα το λέμε.
0: Στη Θεσσαλονίκη με την Ιουλία Καλυμάνη έπαιζαν χθες το βράδυ, οπότε του δώσαμε άδεια.
2: Και έτσι τρώγονται οι θέσεις σιγά-σιγά.
0: Να πάει να βγάλει ένα μεροκάμα το εξτρά. Δύσκολα τα χρόνια, οπότε το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, να σας πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, F4 Design, μην ξεχνάτε σε δύο μέρες. Τι σε δύο μέρες, σήμερα και αύριο. Αύριο.
2: Σε δύο μέρες.
0: Ναι, αύριο η μεγάλη κλήρωση των 8.500 ευρώ. Αυτά τα δώρα δεν γίνονται πια. Κάναμε 6.000 ευρώ καναπέ, κάναμε 8.500 ευρώ καναπέ. Τώρα να βάλουμε κάτω πόσα χιλιάδες ευρώ δώσαμε δώρα από τις εταιρείες που κάνουν δωροθεσία. Τι γελάζετε.
2: Λέει εδώ ένας ακροατής. Ο καινούριος που κάθεται στην κονσόλα, μήπως είναι ο Τσαουσόπουλος.
0: Γιατί
2: παίζει όλο ξένα. Τι γιατί.
0: Δεν δώσε αυτήν την εκπομπή. 80% ξένα παίζουμε τώρα. Το πάρει και παράξενο του ανθρώπου.
2: Τι να σου πω.
0: 70% ξένα δεν παίζουμε, ρε παιδιά. Εντάξει τώρα, το πρωί με το μπουζούκι τώρα και το κεφάλι. Αν δεν
2: να πήγαινε να κάνει εκπομπή στο Μπέστα, μα ήθελε. Εδώ είναι σφαίρα.
0: Φίλε μου, θα φύγω, θα πάω στο Νίτρο να μ' ανοίξει κάποια στιγμή. Θα πάω εκεί και θα σα αφήσω, μην νομίζετε. Άιντε πρωί μετά. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του μπουζουκιού. Αλλά όχι πρωί, 7 ώρα με το μάτι τη μπουζούκι. Όλα έχουν το.
2: Δεν ξέρε σε ποιο ραδιόφωνο υπέγραφε.
0: Ναι, αλλά να βάζω τη μουσική που θέλω, το είπα αυτό.
2: Καλά, όχι τελείω άλλο στυλ.
0: Τελείω άλλο στυλ.
2: Το βάλε πριόνια.
0: Και πριόνια έχουμε βάλει, δεν έχουμε βάλει πρώτη τζι.
1: Μην τσακώνεστε.
0: Και δευτέρα τζι. Δεν έχουμε βάλει. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι σε αυτό το σημείο ότι παιδιά F4 Design, αυτή η εταιρεία, η συγκλονιστική, που δεν έχει showroom, πηγαίνετε εκεί, κλείνετε ραντεβού μόνοι σας στο γραφείο, βλέπετε τα πάντα, ό,τι φωτογραφία και να έχετε πάνω σας, σας το φτιάχνουν χειροποίητα από ταινίες, από περιοδικά, ό,τι έχετε δει, έπιπλα, καρέκλες, κρεβάτια, πολυθρόνες, οι τύποι είναι φανταστικοί, είναι εμπειρία να ζήσετε κοντά τους και είναι καταπληκτικοί στα όλα τους και πολύ ευγενικοί. Μια εταιρεία κόσμου όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και νομίζω αυτή τη στιγμή είναι μοναδική και στην Ελλάδα που το κάνουν, εκεί στο Περιστέρι, πάτε σε ένα πολύ ωραίο χώρο, μικρό που δεν το πιάνει το μάτι σας, πολύ προσεγμένο, από την ώρα που θα μπείτε μέσα θα καταλάβετε πόσο ωραίο στυλ έχουν τα παιδιά και θα σας φτιάξουν ό,τι θέλετε. Λοιπόν, αυτό είναι το F4 Design. Αύριο κληρώνουμε 8.500 τον καναπέ και το coffee table. Τεράστιο δώρο. Τεράστιο δώρο. Πραγματικά περιμένω πώς και πώς να μιλήσω με τον άνθρωπο που
2: τεράστιο
0: θα το
2: κερδίσει. Και σε μέγεθος.
0: Τεράστιο και σε αξία και σε ποιότητα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22. Εσείς μπείτε και στο www.f4design.com να δείτε δουλειές τους. Και στείλτε, είναι τελευταίες δύο μέρες. Γράψτε F4 Design, ονοματεπώνυμο για την αυριανή κλήρωση.
3: Το λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις με τα Insurance Market 15 χρόνια. Να κάνουν την ασφάλιση απλή.
2: Και να σας πω, παιδιά, εγώ ότι ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Avin Kedizo μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Avin, ρε παιδί μου, για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Avin Kedizo, χάρη σε όσους πόντους θέλεις και η Avin θα τους 10-πλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί
0: μας. Και τώρα, επειδή είπες για αυτοκίνητα και για βενζίνη και για αυτά και για όλα, να σας πω ότι, παιδιά, σήμερα. Από το πρωί τώρα θα πεταχτούμε στον οικονόμο μαζί με τον Διονύση. Επειδή τον οικονόμο τον έχουμε και στο Road Show. Και επειδή ξέρετε ότι το Road Show. Α, εσύ κάτι έκανες με Road Show, τώρα θα σε ρωτήσω κάτι άσχετο, θα σου πω. Γιατί ο τίτλος με.
1: Σε ποιον το λες, τι λες, δεν έχουμε καταλάβει.
3: Ήμουν σίγουρος.
0: Ναι, θα πω. Λοιπόν, για το Road Show έχουμε εμείς τον οικονόμο. Τα ελαστικά που δίνουμε δώρο σε όλη την Ελλάδα, πηγαίνουμε σε κόσμο και του λέμε είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Road Show. Και θα πάμε σήμερα και θα καθίσουμε με τον Διονύση στο δρόμο. Ακούς, και όποιοι μας χαιρετάνε, μας μιλάνε, θα πάμε στο Κερατσίνη, στο Χαϊδάρι και το απόγευμα στην Αρχιερούπολη, στον οικονόμο, θα δίνουμε κάρτες με εκπτώσεις για τα ελαστικά μέσα στον Ιούλιο.
2: Τέλειο.
0: Ό,τι κερδίσετε, παιδιά, με τα ελαστικά. Για όσοι είναι να αλλάξετε τα ελαστικά σας μέσα στον Ιούλιο του 26, θα πάρετε μια κάρτα, περάστε από εκεί, πείτε ένα γεια να σας δώσουμε την κάρτα, να πάτε να τα αλλάξετε, να σας δώσουν έκπτωση. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, θα γίνει σήμερα αυτό. Σε δύο καταστήματα θα πάμε τώρα το πρωί και σε ένα το απόγευμα. Οπότε σας περιμένουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, δίλημα ζωής.
3: Δίλημα ζωής.
4: Διλήμματα ζωής.
1: Με τη φωνή της.
0: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα τελειώσουμε λίγο τα διλήμματα ζωής. Γι' αυτό σήμερα δεν θα έχουμε επίσης και σφαίρα κούρια. Τα κρατάμε πλέον για του χρόνου.
2: Γιατί δεν θα έχουμε σφαίρα
0: κούρια. Γιατί η Σοφία έχει πάει σε διακοπές.
1: Έχει
0: γιατί,
1: στείλει.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω να το κάνουμε.
0: Παναγή. Δεν μπορεί η Σοφία, φεύγει, δεν γίνεται να κάνουμε.
2: Δουλειά της είναι, Γρηγόρη.
0: Έλα, σταμάτε να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Μην σταμάτε να το κάνεις.
2: Να κόψεις το ποπό της, θα το κάνει. Με ενδιαφέρει.
1: Έχεις μια φυσική ξυνήλα.
0: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει ο Γιώργος.
2: Λέει πάει η Σοφία διακοπές και δεν θα κάνουν.
0: Έλα ρε Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
2: Να Σοφίες, να λοιπόν, μας κάνουν δουλειά.
0: Λέει, έχει στείλει μήνυμα ο Γιώργος.
2: Έλα.
0: Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ φιδωλός. Παιδιά, είμαι παντρεμένος.
1: Θα γράψω εγώ, ο Γιώργος είναι φιδωλός και αυτά που λέει.
2: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει, μη τα τρως.
0: Ο Γιώργος είναι φιδωλός. Αφήστε με ρε Μαργαρίτα. Δεν έχω κουράγιο πια, θέλω να πάω να ξεκουραστώ.
1: Έλα ρε, έχεις κουράγιο, μας έχεις τρελάνει.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
2: Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
0: Πρέπει να την πω τη φράση, παιδιά, συγγνώμη που σας πήγε την τραγουδία, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιώργος είναι φιδωλός.
2: Αυτά που λέει.
0: Δεν γίνεται να μην το ξαναπώ. Γιατί τα λέει πολύ συνοπτικά γι' αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι φιδωλός.
1: Και αυτά που λέει τα τρως.
0: Και γράφει μέσα.
2: Πότισε 11 και μπρος.
1: Κυκλοφοράει για
0: και όμως εκεί έχει παίζει ρόλο και η ώρα για αυτό που έχει στείλει. Λοιπόν, παντρεμένος 6 χρόνια. Τα παιδιά είναι 33 χρονών, 6 χρόνια παντρεμένος με την κοπέλα του.
1: Στο κελί 33,
2: 6 χρόνια διγασμένος.
0: Λοιπόν, θα ακούσετε τώρα τι γίνεται.
2: Έλα, λέγε, άιντε, μας έφαγες.
0: Λοιπόν, δεν μας λέει το όνομα της γυναίκας του, εντάξει. Το ζήτημα είναι, λέει, ότι η γυναίκα του εδώ και 20 μέρες δουλεύει σε ένα γραφείο. Το γραφείο που δουλεύει είναι τα δύο τελευταία χρόνια.
2: Okay.
0: Το γραφείο δεν λέει τι είναι, αν είναι λογιστικό ή αν είναι κάτι άλλο.
2: Τελετών θα είναι.
0: Ναι, όχι, όχι, δεν είναι γραφείο τελετών. Mm. Και λέει, εδώ και 20 μέρες μου λέει κάθε μέρα ότι έχουμε πολλή δουλειά και εκεί που θα γυρνούσε στις 6 το απόγευμα, πλέον γυρνάει στις 12 το βράδυ. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, μας ζητάνε όλους να καθίσουμε. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπω στη διαδικασία να την παρακολουθήσω. Εγώ δεν τα έκανα ποτέ αυτά. Ή να πάω έξω από το αυτό. Είναι, θέλω να τις έχω εμπιστοσύνη. Αν μπω στη φάση να πάω να περιμένω έξω από τη δουλειά, να πάω στην απέναντι πολυκατοικία να δω αν φαίνεται κάτι στο από το τζάμι, να κάνω κάτι ή οτιδήποτε άλλο που έχω σκεφτεί. Που έχω σκεφτεί,
2: όλα.
0: Λέει ήδη θα χίλια πράγματα. Αν μπω σε αυτή τη διαδικασία, όλη η ηρεμία που είχαμε σαν ζευγάρι. Θέλω να τσέχω εμπιστοσύνη. Mm. Πόσο όμως να αντέξω να ακούω ότι εδώ και 20 μέρες έχουν συνέχεια δουλειά και ότι γυρίζει στις 12. Να την πιστέψω ή να αρχίζουν να μπαίνουν
2: ψήλοι. Καθόλου!
1: Να την πιστέψεις, Γιώργο!
0: Ή να αρχίζουν να μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου. Σας ακούω.
1: Ψήλοι στα αυτιά μου πήκανε βρε παπά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, σας είπα, είναι φιδωλός.
2: Και αυτά που λέει.
1: Μην
0: ακούω.
2: Παρακαλώ.
0: Επίσης,
2: έχει αργήσει ήδη, έπρεπε να έχει κάνει όλες τις
0: δουλειές. Δηλαδή, όποιος άνθρωπος αλλάζει λίγο το ωράριό του και του πούνε ότι πρέπει να μείνει στη δουλειά, γιατί μπορεί να είναι γραφείο.
2: Δεν είναι καλό το βράδυ.
1: Παιδιά, είναι μια περίοδος δύσκολη. Έχουν απογραφεί σίγουρα.
0: Ξαναλέω.
2: Απογραφή Μαρίνη το Δεκέμβριο.
1: Τι 12 μόνο. Αυτή την ξεκινάνε από τώρα, είναι μεγάλο το γραφείο.
0: Ξαναλέω. Υπάρχει περίπτωση να είσαι σε ένα γραφείο. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου γράφει λίγο, είναι σε ένα γραφείο που κάνουν δουλειά. Και υπάρχει περίπτωση δηλαδή να κάθονται αργά. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αργά. Αν μπω στη διαδικασία να φύγω να πάνε.
1: Πάνε για ένα ποτάκι μετά, δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτή λέει ότι κάθεται στο γραφείο και 12 ώρες του αφήνουν να φύγουν.
1: Άμα το λέει, αυτό είναι.
0: Σ' ακούω, Παναγή, μίλα.
2: Γρηγόρη, εντάξει, εγώ ήδη θα είχε ξεκινήσει η παρακολούθηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα είχα κινήσει γη τώρα. Και ουρανό.
0: Σκέψου τον Παναγή, ντυμένο κάδο.
2: Θα είχα κάνει ντου στο γραφείο σε ανύποπτο χρόνο, αγάπη μου, έκπληξη.
0: Και άμα ήταν εκεί και δούλευε.
2: Άμα ήταν εκεί και δούλευε, εντάξει, ήρθα να σε δω.
1: Σε φτύλα είναι αυτή.
2: Ήρθα να σου φέρω ένα τριαντάφυλλο. Γιατί ξέρω.
0: Πέρασα απλά.
2: Γιατί ξέρω. Ήρθα να σου φέρω.
0: Να με φιλήσεις.
2: Ήρθα να σου φέρω λίγο φαγητό. Γιατί μπορεί να είσαι εδώ στη δουλειά και να πεινάς. Ήρθα να σου φέρω ένα φυσικό χυμό. Γιατί δουλεύεις πολύ και οι βιταμίνες τα έχουν πέσει.
0: Ήρθα να σου φέρω προφυλακτικά. Γιατί γυρνάς 12 ώρα κάθε μέρα. Να σχολείς τίποτα. Άρα δεν την πιστεύετε. Άρα το μυαλό σας.
1: Εγώ την πιστεύω.
0: Άρα ναι, ειδή είναι στε.
2: Έχει
0: πάει να σου που ξέρατε. Πάει.
2: Τόσο κράτησε, αυτό ήταν.
0: Άρα λοιπόν, το 90% πιστεύετε ότι αυτή τον απατάει, έτσι.
2: Εννοείται τον απατάει, εγώ είμαι σίγουρος.
0: Άρα ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει μέχρι αργά στη δουλειά. Παρακαλώ, 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια σας. Για πείτε μας το όνομά σας.
4: Μέρι.
0: Μέρι μου, για πες.
1: Δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Γιατί έπεσε το τηλέφωνο της Μέρης. Παρακαλώ, εσείς τι θα το πιστεύατε, τον άντρα σας ή τη γυναίκα σας, στην παρούσα φάση είναι γυναίκα. Αν για 20 μέρες τώρα πλέον γυρνούσε αργά στο σπίτι λόγω δουλειάς. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Τι κάνετε.
0: Γεια σας, κυρία.
4: Τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλό. Έχεις να πεις κάτι καλό για το θέμα? Φιλάκια πολλά, Καλλιόπη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσείς μην είστε αρνητικοί.
3: Αφού δεν έχει.
0: Πάμε, γιατί έχουμε το θέμα, μωρέ. Πάντα η Καλλιόπη παίρνει μια αγγλική κουβέντα, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά και η Καλλιόπη δεν έχει πάρει ποτέ μια θέση, έτσι δεν είναι, Παναγία?
3: Δεν παίρνει θέση.
0: Να πάρει μια θέση, ρε.
1: Είναι ουδέτερη, γιατί είναι καταπληκτικό.
0: Όχι, ρε φίλε, να πει μια καλή κουβέντα. Να πει μια κουβέντα για το θέμα μας, ρε φίλε.
2: Γιώργο.
0: Δεν θέλει να πάρει θέση ποτέ. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μα ακούτε?
0: Παρακαλώ, κύριε.
2: Εσένα θέλω να ακούσω τώρα, αλήθεια.
5: Λοιπόν,
2: έλα.
5: Εμένα με λένε Γιάννη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
5: Χάρηκα.
0: Και είσαι πονηρός.
5: Και είμαι. Τώρα πάμε δουλειά. Είμαι μαζί με τη μάνα μου εδώ πέρα και πάμε να καλέσουμε.
0: Καλά κάνετε. Το άκουσες το δίλημα?
5: Το άκουσα. Λοιπόν.
0: Το έχει στείλει ο Γιώργος. Ο άνθρωπος και αυτός μας στέλνει. Εδώ μας έχουν στείλει εκατοντάδες mail. Μας στέλνουν να τα έχουμε διαλέξει να πούμε τα τελευταία.
5: Ωραία, ωραία. Πιστεύω εγώ σαν άνθρωπος ότι. Δεν δουλεύουν οι περιορίες στα γραφεία.
0: Η μαμά σου τι λέει καταρχάς? Η μαμά σου τι λέει?
6: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σας, να το χαίρεστε. Να χαίρεστε το Γιάννη σας και όποιον αγαπάτε.
6: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκου. Αν η κοπέλα δουλεύει σε λογιστικό γραφείο που είναι περίοδο δηλώσεων, ΤΠΑ και όλα τα σχετικά, γιατί είμαι στο επαγγέλματος, είναι απολύτως λογικό. Ένα. Και δεύτερον, θα φανεί από την ιστοδοσία της αν κάνει υπερορίες ή όχι.
3: Κι άμα δεν πληρώνει αυτός.
0: Ωραία ιδέα. Ωραία ιδέα.
6: Κι άμα δεν πληρώνει.
0: Ξέρετε καμιά. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που σου λέει, ρε παιδί μου, παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό, αλλά υπάρχει περίπτωση ότι άμα σε χρειαστούμε.
3: Βάλε πλάτη, βάλε πλάτη.
0: Αλλά άμα χρειαστούμε έξτρα δουλειά, κοίταξε, βάλετε πλάτη τώρα και θα πληρωθούμε κάποια άλλη στιγμή μετά. Δεν είναι δηλαδή πάγιο. Δεν είναι πάγιο ότι θα τα πάρεις σε λεφτά σε υπερορίες. Μπορεί να τα πάρεις σε ένα μπόνους στο τέλος του χρόνου.
6: Αλλά κάπως θα πληρωθείς για αυτές τις. Περισσότερο 4-5, δεν ξέρω πόσες ώρες μπορεί να είναι.
0: Ναι, γενικά, μάνα, έτσι που μας ακούς τώρα,
2: μάνα.
0: Εσένα το μυαλό σου πού πηγαίνει? Πηγαίνει στο. Γιατί βλέπω ότι το είσαι καλοπροαίρετη η μάνα. Και χαίρομαι γι' αυτό που δεν πάει το μυαλό σου πονηρό για την ύφη. Νιώθεις δηλαδή ότι. Γιατί βλέπεις ότι με το πρώτο που ακούμε κάτι τέτοιο, ολονών το μυαλό πάει στο κακό, ρε παιδί μου.
2: Ρε, έχει γκόμενο αυτή, τι δεν καταλαβαίνει.
6: Να σου Παναγή, σταμάτα, γιατί εσύ όλο γκομενιλίκια λες. Και λες και την ευρύση, αλήθεια σου λέω.
2: Ξαφνικά τώρα κάθεται μέχρι το βράδυ και περιποιείτε τον εαυτό της.
3: 20 μέρες.
2: Άσε με τώρα.
6: Επίσης η συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, ρε παιδιά. Ο άντρας δεν μπορεί να μην ξέρει. Αφού έχει παρατηρήσει την αργοπορία. Δεν μπορεί να μην βλέπει μια
2: συμπεριφορά. Το σκέφτεται ακόμα ο κερατούκλης. Τι να τον κάνουμε?
0: Άντε ρε το παιδί που ακούει κιόλας.
5: Εγώ πιστεύω.
0: Γιάννη, φαντάζομαι ότι. Συγγνώμη, ο Γιώργος που έστειλε το email ακούει τώρα. Σας ακούει, οπότε προσέξτε τι λέτε. Κερατούκλη το λέει ο άλλος.
5: Ο Παναγή, το μυαλό του συνέχεια στο χωρισμό πάει εγώ που τον ακούω κάθε μέρα πάντως.
1: Ντροπή.
5: Και ο Παναγή και η Νάνση.
2: Πάντα μπορεί και εσύ που νόμιζε ότι θα βγάλει την ουρά απ' έξω.
0: Μπράβο, μπράβο Γιάννη, καλά κάνεις και τους τα λες.
1: Γιάννη, εγώ πρώτη φορά είπα να μην χωρίσουνε.
5: Εγώ, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια μου. Το μυαλό μου δεν πάει στο κακό. Πιστεύω ότι μπορεί, ρε φίλε, όντως να ισχύει αυτό.
0: Αλλά θα έμπαινε στη διαδικασία. Θα... Γιάννη, μου συγγνώμη, θα έμπαινε στη διαδικασία να την παρακολουθήσει ή να πας από εκεί?
5: Πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να πάει στη διαδικασία να το ακολουθήσει, να την ακολουθήσει. Γιατί αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ζευγάρι, να μην υπάρχει καθόλου το ζευγάρι.
6: Πάει, τελείωσε. Κάνει λίγο υπομονή ακόμα. Μπορεί να τελειώσει αυτό.
2: Να φτάσει η άλλη φίκη-φίκη να τελειώσει.
1: Είναι θα τελειώσει, ρε Παναγή.
2: Δεν σταματάει.
0: Τι να πω.
5: Εγώ αυτά είχα να πω.
0: Καλά κάνεις τώρα... Γιάννη, μάνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο.
6: Σας αγαπώ.
0: Είσαι πολύ καλή και χαίρομαι που μια μάνα με το γιο της μαζί δεν κάθεται να ψάξει να βρει το αρνητικό, αλλά βρίσκεται το θετικό. Αλήθεια το λέω, παίζει ρόλο.
2: Καλά,
0: Γιάννη
2: καλά.
0: Μου, δεν είσαι παντρεμένος από ό,τι καταλαβαίνω. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου. Για να είσαι τέτοια ώρα με τη μάνα σου, αποκλείεται να είσαι παντρεμένος. Ναι.
5: Δουλειά πάμε κι εμείς.
0: Ωραία. Οπότε χαίρομαι όμως που έχει αυτή τη λογική, γιατί σημαίνει ότι θα τη δει την ύφη με πολύ καλό μάτι. Έτσι θα σκέφτεται καλοπροαίρετα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πάμε να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή. Ίσως κάποια κυρία, κάποια γυναίκα επίσης που να είναι σε αυτή την ηλικία. Έτσι και καλώς έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρα πολύ ωραία.
3: Φωτιά! Φωτιά, μάνα!
0: Ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
7: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πάρα πολύ καλά.
7: Εσείς... Λοιπόν, εγώ θα το έλεγα. Εντάξει, τώρα είναι αντίστοιχο τα φύλλα.
0: Να κλείσουμε λίγο το ραδιόφωνο, συγγνώμη γιατί μικροφωνίζει. Ευχαριστώ πολύ.
7: του έλεγα πάνε δούλεψε λίγο παραπάνω, είναι λίγες οι ώρες αυτές που εργάζεσαι ή τέλος πάντων αντικαταστήριο. Θα έδινα κανένα εξάμηνο να δω αυτές τις περιορίες πόσο διαρκούν. Και αν δεν είχαν αντίχρησμα όντως δηλαδή σαν έσοδος.
0: Μα έξι μήνες θα έχει... Μη φωνάζει ρε Παναγή, πούμε ότι.
7: Δεν πειράζει, θα δίνει έξι μήνες. Να είναι σίγουρο το...
0: Α, δίνεται, το να σου πω, στο λόγο της τιμής σου θα τον παρακολουθήσεις κάποια στιγμή.
7: Όχι, αλλά θα πρότεινα να τον βοηθήσω στις υπερορίες που κάνει. Αν μου έλεγε όχι εκεί, όντως ίσως θα...
0: Συγγνώμη, αν ας πούμε ήταν λογιστής όπως είπε η κυρία προηγουμένως και εσύ είσαι ας πούμε κομμότρια, τι να τον βοηθήσεις?
7: Είχα εγώ λογιστή, ξέρω πως είναι τα...
0: Ναι, λέω, εσύ ξέρεις, αν οι δουλειές όμως
1: είναι διαφορετικές... Το πάει σύμφωνα με τα δικά της βιώματα.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Ναι. Είχε εκείνη.
7: Ναι, μπορεί και να παρακολουθούσα, μπορεί.
0: Εγώ θα πήγαινα.
7: Δηλαδή,
0: εγώ παιδιά θα είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 μέρες θα είχα πάει. Ναι.
2: Και,
0: όχι στις 10.
2: Εγώ στις 3.
0: Μπορεί και στις 3 την τρίτη μέρα να πήγαινα.
1: Έλα βρε Γρηγόρη.
0: Τι έλα βρε Γρηγόρη.
1: Είναι αυτά.
7: Αυτό μπορεί να ξαναγίνει και ξανά να παρακολουθούμε. Θα και με καύσιμο, θα τρώμε χρόνο και στο τέλος θα γίνει το
0: τώρα,
7: ίδιο πράγμα.
0: Συγγνώμη Παναγή, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Έλα.
0: Αν γίνεται κάτι μέσα σε ένα γραφείο.
2: Ναι.
0: Τι να παρακολουθήσεις δηλαδή?
2: Εντάξει, θα βρει τον τρόπο.
1: Έλα μωρέ, πώς θα το μάθεις? Δεν το μάθεις.
0: Παναγή, κλείνει η πόρτα, κλείνεις και τα πατζούρια ενώ τα στόρια και είσαι μέσα σε ένα γραφείο και κάνεις σεξ κάποιος. Δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα στην εταιρεία, είναι κλειδωμένη, υπάρχει φύλακας και απλά περιμένεις να βγει.
2: Συγγνώμη Γρηγόρη, με αυτό που μου λες είναι οι φυλακές του Κορυδαλλού. Δεν θα την άφηνα.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος. Δηλαδή θες να πεις ότι σε όλα τα κτίρια μπορείς να μπεις μέσα να πα απέναντι
2: σε όλα? Όχι, αλλά στα περισσότερα μπορείς.
0: Κάνεις με και πες ότι είναι ένα κτίριο που δεν μπορεί να το δεις αυτό.
1: Ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις.
0: Λίγο. Περιμένετε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα εύκολα. Και περιμένεις εσύ να βγει και βγαίνει η κυρία σου, κυρία, έξω. Δεν μένει ωραία, βαμμένη όπως έβγε το πρωί. Λίγο πιο ταλαιπωρημένη, αλλά βγαίνει.
2: Γιατί ταλαιπωρημένη, κάτσε.
1: Γιατί είναι κουρασμένη ρε παιδιά, όλη την ημέρα.
0: Ναι, και βγαίνουν και βγαίνει και ακόμη ένα.
2: Όχι, δεν είναι γκριζόλη.
0: Εμένα, εγώ το μόνο που θα έβαζα στόχο να δω πόσοι βγαίνουν.
2: Δεν μας νοιάζει ποιος βγήκε, ποιος μπήκε μαζί.
0: Από
2: κάπου ξεκινάς, Γρηγόρη. Από κάπου ξεκινάς να δεις καταρχάς αν υπάρχει κανένας ωραίος γκόμενος στο τμήμα της.
0: Α, βλακίες λες. Αν πιστεύεις ότι μόνο ωραίοι γκόμενοι κάνουν αυτό, πες μας, αγαπητή.
1: Ότι εγώ κάνω κουνάβια.
7: Τίποτα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να ελέγξουμε το βράδυ αν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος αυτός ή όχι. Αν είναι συνέχεια κουρασμένος, κάτι γίνεται δηλαδή. Έχει υπερλειτουργήσει το σύστημα.
0: Πάντως συμβαίνει να είσαι κουρασμένος από τη δουλειά και να μην μπορείς να κάνεις.
7: Συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει συνέχεια. Άρα πρέπει να δούμε λίγο την περιοδικότητα, νομίζω.
2: Σωστά.
1: Είναι ωραία, θέμα περιοδικότητας.
0: Ωραία. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι. Γιατί μας ακούει και ο Γιώργος Πέστηλε το mail, 30. Πόσο της 100 πιστεύεις ότι απατάει η γυναίκα του?
7: Του δίνω ένα 30.
2: Εγώ είναι γεμάτο 70.
0: 70 ότι απατάει.
1: Παναγή, είσαι υπερβολικός τώρα.
2: Γεμάτο 70.
0: Να είσαι εσύ πόσο της 100.
1: Παιδιά, εγώ δεν πιστεύω τον κερατόν. Εγώ πιστεύω ότι όντως έχει δουλειά.
0: Γιώργο,
2: 100%.
0: Γιώργο, εσύ.
2: 100%.
0: Τι, τον απατάει. 100%. Γιώργο, εσύ.
7: Ένα πόλο και κάτι τελευταίο.
0: Ναι, δουλεύει λέει η γυναίκα. Μάλιστα. Ωραία.
7: Να πω κάτι τελευταίο για να φύγω κιόλας και να σας αποδεσμεύσω. Ότι αν είναι να απατάει όντως, για καλό του γίνεται. Ας απατήσει μια ώρα αρχίτερα να τελειώνει το
0: αυτό,
7: πράγμα.
0: Ναι, γιατί δεν... Το έχεις τόσο δίκιο. Δεν είπες και το όνομά σου, δεν μας είπες.
7: Είμαι η Άντζη από τη Θεσσαλονίκη.
0: Άντζη μου γλυκιά, έχεις τόσο δίκιο. Μα το τι, ναι. Ποιο είναι το κακό? Θα φανεί κάποια στιγμή και θα χωρίσει και θα τελειώσει και τα λεπορία.
2: Ξέρεις πόσα κέρατα είναι... έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί.
7: Αργά ή γρήγορα φαίνονται. Το θέμα είναι όσο μπορούν
0: περίμενε, τα... περίμενε τώρα, Άντζη, γιατί άνοιξε άλλο θέμα εδώ. Λέει ο Παναγής, ξέρεις πόσα κέρατα έχω δει εγώ που δεν έχουν φανεί. Και μετά για την Άντζη και κουνάει το κεφάλι της καταφατικά.
2: Ναι.
0: Ποια κέρατα Άντζη έχεις δει και που το ξέρεις και δεν έχεις δει?
1: Φαίνονται. Ή που νομίζουν οι άλλοι ότι δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι.
0: Και ενώ τους έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Αμέ.
0: Δηλαδή, άλλοι πάλι αυτοί βλακοί. Νομίζουμε ότι κερατώνουν.
1: Εγώ ξέρω ζευγάρι που η γυναίκα ήξερε για το κέρατο και δεν μιλούσε.
2: Γιατί?
0: Γιατί
1: δεν ήθελε να χαλάσει το σπίτι της. Γιατί είχαν παιδιά, γιατί 1002.
0: Εσύ, Άντζη, ξέρεις τέτοιες περιπτώσεις που να μην θέλουν να χαλάσουν το σπίτι τους ενώ ξέρουν ότι.
7: Ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ τώρα αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δεις το κέρατο ενός τρίτου ατόμου, αν δεν είσαι εμπλεγμένος κάπως περισσότερο σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ κοντινό σου πρόσωπο, να μπορείς να αφουγκραστείς τις αλλαγές που έχει στην περιφορά του και να αξιολογήσεις και την πληροφορία που λαμβάνεις, γιατί μπορεί να είναι fake news. Άρα πόσο σίγουροι μπορεί να είμαστε, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι βλέπουμε, αλλά να μην βλέπουμε. Να αντικατοπτρίζουμε ίσως τις εσωτερικές μας ανασφάλειες, δεν ξέρω.
0: Άντζη, ξέρεις τι είπε ο Παναγής μόλις τώρα για σένα? Ξέρεις τι είπε ο Παναγής για σένα τώρα? Αυτή η Άντζη πολύ τσαπερδόνα είναι, ωραία μου. Έχεις καταλάβει τι θέλει αυτό? Σένα του λες όλα ναι. Έχεις καταλάβει τι έχει το Ελενάκι εκεί πέρα, την Ελενίτσα, την κάνει ό,τι θέλει.
2: Είναι κάρα μου όμορφη.
0: Άντζη μου, φιλιά πολλά.
7: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, φιλάκια. Γιώργο, Γιώργο.
2: Γιώργο, το έφαγε στο κέρατο τώρα.
0: Κάτε βρε βλάκα, μα ακούει το παιδί.
8: Πάμε σε βέη και φόμαστε.
9: Σφαίρα 96,6.
10: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
11: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
12: Τι είναι αυτό?
11: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
12: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
11: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
12: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
13: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάμπολο.
13: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
13: Και στο relos.gr.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, η Ελένη Φουρέιρα που ήταν μαζί μας, έτσι κλείσαμε φέτος το.
1: Και χθες στο Κατράκιο, παιδιά, και τι όμορφη που ήταν, και τι λαμπερή και χαμός.
0: Α, παιδιά, έμαθα και για τον Ακύλα που έκανε στην Τεχνόπολη
2: στην
0: συναυλία. Ότι έγινε χαμός.
2: Μπράβο.
0: Ήταν γεμάτο, ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Ακύλας, ο Γλυκούλης αυτός. Είχα να δω, παιδιά, μάτια. Τόσο, και στην Ελένη το είδα, στη Φουρέιρα. Τόσο ωραία μάτια, καθαρά, όπως το Ακύλα, γλυκά μάτια. Είχα πολλά χρόνια εδώ σε άνθρωπο. Παναγία, αν δεν είσαι ποτέ τον Ακύλα, τα μάτια του δεν θα έχει καταλάβει.
3: Είναι παιδί μου, ωραίο,
0: Ακύλα. Ναι, μωρέ, παιδί είναι, εντάξει, αλλά θέλω να σου εξηγήσω, τα μάτια του είναι τόσο καλά μάτια. Χάρηκα πάρα πολύ, μπράβο, Ακύλα.
3: Τι εννοείς, ρε, καλή συνέχεια. Δύο λεπτάκια.
0: Ναι.
3: Τα δικά μου μάτια δεν είναι καλά μάτια.
0: Τα δικά σου μάτια είναι.
2: Τα δικά σου είναι.
0: Του μουσχαριού, του μόσχου. Που κοιτά έτσι, καμιά φορά με κοιτά και το τι σκέφτεται.
3: Κάποτε σου άρεσαν τα ματάκια μου, να ξέρεις.
0: Και εσύ μου άρεσες, αλλά...
3: Πήγες και στραβώθηκες, βέβαια.
0: Πήγες και στραβώθηκες στην Ελένη. Λοιπόν...
3: Λοιπόν, Γρηγόρη,
0: περίμενε λίγο ένα λεπτό. Ναι, περίμενε. Καταρχάς να πούμε, Ανδριόπουλος... Τι?
1: Ο Ανδριόπουλος.
0: Α, μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε τα πακέτα του Ανδριόπουλου, παιδιά, που έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ. Γίνεται χαμός. Γιώργο, μπορείς να βρεις λίγο, σε παρακαλώ, τι τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, να πούμε και λίγο σήμερα, γιατί δεν τα είπαμε καθόλου.
2: Τα
0: αλλά φτιάχνει τα πακέτα, τα χθεσινά τα αποτελέσματα.
2: Yeah,
0: λοιπόν, να πω επίσης ότι ο Ανδριόπουλος, παιδιά, φτιάχνει τα πακέτα του Μουντιάλ αυτά μέχρι τώρα, αρχές Ιουλίου. Οπότε ζητήστε από τον Ανδριόπουλο αυτά τα πακέτα. Το ένα πακέτο με καλαμάκια και το άλλο με λουκάνικα μικόνο. Και πραγματικά κατευθυνθείτε να, έτσι τώρα με τις παρέες σας που έρχεται και Σαββατοκύριακο. Και έχει και παιχνιδάρες, έτσι. Τώρα πάμε στους 16 και μετά τους 16 στους 8 και μετά από τους 8 στους 4 και μετά από τους 4 στους 2. Έχετε καταλάβει τι ματσάρες γίνονται τώρα. Τώρα είναι μπαλκόνι, φαγητό, μπυρίτσα, έτσι, όχι οδήγηση, όχι οδήγηση. Κάθεστε, κοιμάστε εκεί, ή πάτε με το ταξί, ή αυτός που θέλει να πιει δεν οδηγεί. Λοιπόν, και Ανδριόπουλος έρχεται και σας δίνει τα ωραιότερα κρέατα για να περάσετε καταπληκτικές στιγμές. Αυτή είναι η οικογένεια Ανδριοπούλου που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που εσείς τους ευχαριστείτε πάρα πολύ, που κυριολεκτικά είναι κοινωνική προσφορά. Το κράτος έπρεπε να τους βραβεύσει για αυτό που κάνουν και δίνουν κάθε μέρα σε μια ελληνική οικογένεια ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τους ευχαριστούμε που γίνεται μέσα από την εκπομπή μας. Να είσαστε καλά. 69-36-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Παρεμπιπτόντως, έτσι είχαμε Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0, Αγγλία-Κονγκό 2-1. 2-0.
0: Το Αγγλία-Κονγκό.
2: Δεν λέω το Γαλλία-Σουηδία, αυτό είναι προθεσμένο.
0: Ναι, το Αγγλία-Κονγκό κέρδισε, νομίζω, το Κονγκό μέχρι το 70.
2: Και έβαλε ο Χάρι Κέιν, να πούμε, τον τελευταίο γκολ και έγινε πανηγύρι μεγάλο.
0: Μέχρι το 70 ήταν 1-0 και έδεσε τον Κονγκό.
2: Σωστά, και έγινε ανατροπή μετά. Ανατροπάρα, να πούμε, των Άγγλων. Βέλγιο εκεί στο 120 έδωσε πέναλτι 3-2. Πέρασε το Βέλγιο. Έτσι και Αμερική εύκολα και με κόκκινη κάρτα.
0: Με το Βέλγιο.
2: Με τη Σενεγάλη.
0: Σενεγάλη. Ωραίο, ωραίο. Μαδάρι Σενεγάλη.
2: Ο Μαδάρα.
0: Φέτος στο Παρατσά.
2: Αμερική, Βοσνία,
0: θα είχαμε το πιο κουλό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θα περνούσε Κονγκό, Σενεγάλη. Δηλαδή στο τέλος γίνανε μαγείες.
2: Μαγείες. Και έχει σήμερα, έχει τρομερό αγώνα, Ισπανία-Αυστρία. Πορτογαλία, Κροατία, μετά πάει αύριο.
0: Πορτογαλία, Κροατία.
2: Έχει κάτι ματσάζε, φίλε, και είναι 2 ώρα το πρωί. 6 ώρα το πρωί.
0: Ναι.
2: Ναι. Και έρχεται και μεγάλο παιχνίδι.
0: Ποιο, η Αργεντινή πότε παίζει?
2: Η Αργεντινή, θα σου πω τώρα. Το Σάββατο. 1 η ώρα το πρωί. Με το Κάμπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Πορτογαλία-Κροατία. Αλλά 2 ώρα το πρωί, αντέχεις?
0: Αντέχεις,
2: αντέχεις.
3: Λοιπόν, η Στοίχημαν, παιδιά, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της Μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιος είπε ότι η νίκη είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove Men and Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και Tresemme, μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα προϊόντα όπως αποσμητικό spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή Saboan Ultra. Σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζει σε κάθε φάση.
1: Σήμερα μαζί μας είναι και η Green με τα αγαπημένα μας αναψυκτικά που είναι 1 και 1. Έχει φτάσει Ιούλιο, οι ζέστες έχουν αρχίσει να σφίγγουν και ξέρω πως θέλετε κάτι παγωμένο να δροσιστείτε έτσι μέσα σας. Σας ενημερώνουμε λοιπόν πως μπορείτε να απολαύσετε μια Green μονάδα που έχει φυσική ξυνήλα, γιατί έχει 7% φυσικό χυμό λεμόνι και βιταμίνη C και δεν έχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε ακόμα 2 φυσικά υπέροχες γεύσεις. Ποια
0: συνομιλάτης έχει φυσική ξυνήλα?
1: Η Green.
3: Λεμονάδα.
0: Θα παρακαλέσω αν να πληρώσουν όσο και όσο να βάλουν τη φάτση του Παναγία απ' έξω.
3: Ναι.
1: Green πορτοκαλάδα, Green βυσσινάδα, Green λεμονάδα με φυσική ξυνήλα, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, πάμε. Περίμενε, Γιώργο, το πήρατε παραμάζομαι, δεν τελειώσαμε. Λοιπόν, επειδή ζητήσατε να ακούσετε πάλι τον καιρό, τον ακούμε κάθε πρωί 8 παρα 10, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι μπαίνετε μετά τις 8, τελειώνουν τις δουλειές σας, κάποιοι μπαίνετε λίγο αργότερα και επειδή έρχεται και τρίμερο, ξανακούστε λίγο τον καιρό από Σάκη Αρναούτογλου, τι θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 5η 2 Ιουλίου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού όσον αφορά στην Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα λοιπόν 5η αναμένεται ηλιοφάνεια, πολύ λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι. Άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, δυνατή θα είναι η θαλάσσια άβρα στα παράκτια, σε όλα τα παράκτια της Αττικής και θα δροσίζει αρκετά με τον υδράγυρο κατά μέσο όρο στους 35 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες, αλλά με χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Κάτι είναι και αυτό. Η Παρασκευή θα έχει ήλιο, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βουνά της Αττικής υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια τοπική μπόρα το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι και πάλι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Δυνατή θαλάσσια άβρα στα παράκτια. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κοντά στους 32 με 33 βαθμούς με ίσες τιμές στο λεκανοπέδιο. Το Σάββατο θα έχει άστατο καιρό. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγάλει διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες με βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Βαθμία θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου το πολύ τις μεσημβρινές αργά ώρες του Σαββάτου. Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια, τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, δυνατός έως πολύ δυνατός βοριάς στα 6 με 7, πολύ τοπικά έως και 8 μποφόρ και θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένονται και την Δευτέρα αλλά και την Τρίτη 6 και 7 Ιουλίου αντίστοιχα, με τον βοριά να παρουσιάζει κάποια σταδιακή εξασθένηση. Είναι ιστορές και όλοι καλά.
6: Ζέστη. Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, Παναγή, πες μου λίγο και για αυτό τον ηλιακό που μας έχουν τρελάνει και δίνουμε δώρο, να το πούμε ότι θα το δώσουμε την κλήρωση, την κάνουμε από
1: την τελευταία μέρα
0: από τη Ρόδο. Και μιλάμε για τον απόλυτο ηλιακό.
1: Hydro Solar.
0: Hydro Solar από Hydrospiral, έτσι, που έρχεται μετά από 40 χρόνια μια εταιρεία και υπογράφει έναν ηλιακό που έπαθαν πλάκα και οι ξένοι. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είμαστε μια χώρα. Είμαστε μια χώρα που κάνει φοβερή εξαγωγή στους ηλιακούς θερμοσύρους.
1: Και από τις πρωτοπόρες χώρες που παράγουν ηλιακούς θερμοσύρους.
0: Βεβαίως. Και να πούμε ότι στην Ελλάδα το σοκαριστικό είναι ότι το ένα στα δύο σπίτια δεν έχει ηλιακό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, και έτσι που το έψαξες λίγο, η εξοικονόμηση, δηλαδή η αγορά ενός ηλιακού, την κερδίζεις επί 500 φορές όταν το βάζεις.
1: Και απόσβεση κάνεις σε πάρα, πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που έχεις ηλιακό θερμοσύφωνα στο σπίτι. Και δεν μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας, για το περιβάλλον, για πράσινη ενέργεια. Για είναι πολλά τα θετικά. Hydro Solar, λοιπόν, μπορείτε να μπείτε hydrospiral.gr.
0: Και θέλω να ευχαριστήσουμε γιατί πάρα πολλοί κόσμος που έχει Hydro Solar έστειλε μήνυμα και είπε ότι, ρε παιδιά, ειλικρινά πίστευα, αυτό είναι το σοκαριστικό, ότι όλοι οι ηλιακοί θερμοσύμφωνος είναι το ίδιο. Έριξε, τους βλέπουν όλοι το ίδιο σχήμα. Βλέπουν όλοι ότι ένα τζάμι είναι, ένα κυκλικό εκεί πέρα πάνω, ένα βαρέλι. Ένα καζάνι, ένα αυτό. Και όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι το καταπληκτικό σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι το ίδιο και κάθε ηλιακός θερμοσύμφωνος από την εταιρεία που φτιάχνεται έχει άλλη ποιότητα. Γι' αυτό και έχουν πάθει σοκ όλοι, ακόμη και παλιοί κατασκευαστές ηλιακών θερμοσύμφωνων με τον Hydrosolar από την Hydrospiral και είπανε δεν είναι δυνατόν. Το λέω και για εσάς που κάνετε χονδρική, να αναζητήσετε από την Hydrospiral τον Hydrosolar και να δείτε γιατί θεωρείται αυτή τη στιγμή η Μαζεράτη των ηλιακών θερμοσύμφωνων. Λοιπόν, 69-36-10-10-22. Να στείλετε μήνυμα για τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Γράψτε Hydrosolar, ονοματεπώνυμο, θα το κάνουμε σε μια εβδομάδα.
2: Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως κλασικά, Repel Spray, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Και άστα να λωνίζουν στην Ιφίλιο, το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από τη Unipharma.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε και τι κάνεις τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μένεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και στην παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Και η Πρόκος, ας πούμε, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Κέι Πρόκο το κομμάτι που κλείνουμε, έτσι.
0: Αχ, λοιπόν, και επειδή με ρωτάτε, θέλω να πω, ρε Σι Γρηγόρη, πραγματικά, αν να πάρουμε βαλμά, παιδιά, εύχομαι ειλικρινά, σας δίνω το OK κάθε φορά που με συναντάτε στον δρόμο να με ρωτήσετε να σας πω παραπάνω πράγματα για τη φέτα Βαλμάς. Για ποιο λόγο θεωρείται στη Βόρεια Ελλάδα 60 χρόνια νούμερο ένα φέτα, για ποιο λόγο τώρα που ήρθε στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει γίνει ένας χαμός. Και μαθαίνω κιόλας ότι αυτή την τιμή που σας είπα 10,95 υπάρχει και μικρότερη τιμή. Γίνεται μία αυτές τις μέρες, γίνεται ένας πανικός και με λιγότερη τιμή που θα τη βρείτε σε πάρα πολλά σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, ο Βαλμάς αποφάσισε να ταξιδέψει εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι από ελληνικό γάλα 100%. Είναι αυτή η φέτα που πραγματικά έχει σαρώσει και είναι τιμή μας. Μακάρι να μπορούσα να το πω για πολλά πράγματα ή και για... Αλλά δεν μπορώ να ανοίξω το στόμα να σας πω. Δεν μπορώ να φανταστείτε τι συζήτηση. Θέλω να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση από κοντά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλοι εσείς που πήρατε, γιατί μου λέγατε Γρηγόρη, θα πάω να πάρω Βαλμά. Κανόνισε να είναι όπως τα λες. Και τι μου γράψατε, σε ευχαριστούμε για αυτή σου την πρόταση για το Βαλμά. Από την Κρήτη που με ακούτε μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα που μας ακούτε μέχρι το Καστελόριζο. Όπου βρείτε Βαλμά, αυτή είναι η μεγάλη τιμή της χώρας. Υπογραφή Βαλμάς. Και να θυμάστε ότι το κοφινάκι που ήταν πρόσφατα και στη Νέα Υόρκη και πάθανε σοκ Αμερικανοί, είναι το μοναδικό 100% χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, μην λέτε μετά για αν ψάχνετε ή όχι. Δοκιμάστε. Στείλτε το στοχείο.

0: Κοιμίω, δείτε τι θα σας πούνε αν θέλετε και ελάτε να μου πείτε μετά, Γρηγόρη, ρε φίλε, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για αυτό που κάνεις και μας λες. Λοιπόν, έχουμε ένα ψυγιάκι κάθε Παρασκευή, 69-36-10-10-22, γράφτε Βαλμάς και ονομάτε πόνιμο. Λοιπόν, ένα λεπτό μετά από τις 10 και...
1: Αυτό ήτανε!
0: Θέλουμε λίγο ξεκούραση, ρε!
2: Κορομάκι μου!
0: Παιδιά, γίνεται όλοι μέσα, σας παρακαλώ, 3-2-1, πάμε!
1: Περνάγαμε ωραία, με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές. Σαν καραβιού φουγάρα και μοιάζαν οι καπνοί μας προσευχές.
0: Ήταν η Νανσάρα η Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο υπερταλαντούχος, κυρίες και κύριοι, ότι πιάσει το κάνει χρυσό, Γιώργος Λιανός.
2: Ήταν ο Παναγιωτάρας, ο Τζοντζάτσοφο. Ήταν όμως και αυτό το αγόρι καραφλό, και αυτό το έχει θέσει μάλλον.
0: Κάζε ρε βλάκα να πούμε, σταμάτα πια.
2: Που αντικατέστησε για σήμερα τον Νίκο Καλούδη. Επάξια, καμία διαφορά δεν είδα. Η αλήθεια είναι, καμία διαφορά. Είναι ο Γιώργος Δεσίλας.
0: Μπράβο ρε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ αυτό που λέω για τον Γιώργο το Λιανό, ότι πιάσει το κάνει χρυσό, και γι' αυτό είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν πιάνει ποτέ το πουλί του.
2: Τίποτα.
4: Για λοιπόν, να γίνει χρυσό,
2: γιατί άμα γίνει χρυσό,
4: τι το κάνω μετά? Το βάλω στο Λούβρο.
0: Κυρίες και κύριοι, έρχεται η Βερίνα, είναι το πρόγραμμα του Σφαίρα μέχρι αργά το βράδυ. Να είσαστε καλά, περάστε όμορφα, είναι καλοκαιράκι. Μην περιμένετε μόνο τις διακοπές. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Και να θυμάστε κάτι,
1: το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
2: Εντάξει, τα θέλει.
1: Επίση το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλο Τσάρλ Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
3: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα. Κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα. Με θέα το ηλιοβασίλεμα. Και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26

0: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 26 10, 5,

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Σφαίρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: στο καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνεις τζάμπα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών. Εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Botanic Therapy, φρουκτής και γκαρνιέ προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: το αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117.
8: Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Ωμικρον Εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL.

0: παίξεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Διάβασα και λέει φοβερή, πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Τρώμαξα στην αρχή πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
2: Ψηφοφόροι καινούργιοι.
1: Δεν είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε Παναγία. Γιατί σκέφτηκα εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
3: Σωστά.
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
6: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
5: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
6: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
9: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
8: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
9: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Φέρι υγρό Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο ένα Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να δω τώρα.
2: Παγκόσμιο πρωτάθλημα νεκροθαυτών στην Ουγγαρία.
3: Ωραίο.
2: Να το αφιερώσουμε ποιο σκάβει πιο γρήγορα τον τάφο. Έγινε χαμός. Δεν ξέρω, κέρδισε ένα τύπο.
4: Η Γρήγορη Τσάπα.
2: Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάντη. Σε ζωντανή ανταπόκριση. Συγγνώμη, έχω λίγο κοκκινόχωμα στο στόμα.
2: Ναι, τι γίνεται, πώ πάνε εκεί.
1: Όλα καλά, ο Μαχημάλη δεν δέχτηκε να κατέβει. Ο δικό μα ο πολύ δυνατό. Ποιο έχει σκάψει και με τα χέρια. Για να βάλει και ένα βγαλί.
2: Πόσα άτομα πήρανε μέρο τα
1: εκεί. 114 άτομα από όλο τον κόσμο. Ο Κινέζο πολύ δυνατό. Χρησιμοποιεί άλλη τεχνική. Βγαίνει από μέσα. Δηλαδή είναι σαν τύπλο πόντικα, πάει 4-5 μέτρα μακριά και βγαίνει από μέσα. Οπότε το χώμα είναι πιο ελαφρύ. Κατάλαβε, είναι αυτό που λέμε ελαφρύ το χώμα.
2: Θα έχουμε σύνδεση έτσι κι αλλιώ με Ουγγαρία για την διεξαγωγή. Δεν σταματάνε μέχρι να φτάσουμε στο.
1: Όχι, δεν μετράει η προσπάθεια του Ιταλού. Είναι τα ποδάρια έξω.
2: Α, μάλιστα.
1: Πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζει μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπά και να το φροντίζει. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Πίλιον και Όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, κουτίρ!
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Βασίλη μου,
10: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
10: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
10: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
10: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος κοντ.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Δευτέρα. 96,6.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Προσέξε με
0: καλά. Πρωινό Σφαίρα.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: απομένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή. Η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή. Φιλοποιημένο 49 Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610 225 235.
4: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Ευθύμη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμή που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
1: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
1: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.

0: βροχυρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ετέμ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
2: El Greco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: σφαίρα.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
1: Λέει, σα παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σου. Τι είναι αυτό, σα το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτό, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σα είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σα παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
2: Καθίστε στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου.
1: Ναι, καθίστε στα 4. Συγχωρείτε, λέει, λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι, πας,
1: λέει, πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λοιπόν,
1: λέει, έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει από εδώ.
2: Λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατό, λέει. Σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό, λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
0: πάω.
3: Ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: δομές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlon Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlon Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: ψηλά λουλούδια.
1: Μέχρι το λιμάνι.
0: Και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες. Επιτυχίες. Επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
9: Επιτυχίες. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: καινούριο αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιοφωνό μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: άλλαξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
13: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 7, 8,
3: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
12: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
11: Ένα από τα highlights της σεζόν.
12: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
13: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 0005.

0: θα έχω δωρή τον εαυτό μου.
1: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Περιποίηση στα ακρά, fairy nails, manicure, pedicure, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και lash and brow lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ, Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
0: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπόρο.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
3: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 26 10 225 235.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Πάτρας. Ακούστε.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεύλινιντ Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Όσο θα γυρίζει η γη,
6: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θα μπορούσε να ήταν και δίλημα ζωής αυτό που μου στείλε τώρα εδώ πέρα ο Γιάννης και μου λέει: ρε Γρηγόρη, η άλλη η κοπέλα θέλει, λέει, 250 ευρώ για να βάψει την ύφη, την αδερφή μου. Εγώ με 250 ευρώ βάφω 4 δωμάτια και το χολ, λέει μαζί.
2: Ναι.
1: Ρε Γιάννη μου.
2: Το ίδιο είναι.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα. Μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Σάιλεστόουν, επιφάνειες χαλαζίας. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

είναι η ίδια φορά. Σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα. Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αντρέα μου, καλημέρα. Πες μια καλή κουβέντα, Αντρέα. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Είστε φανταστικοί. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό. Τι πάθατε, Αντρέα, από το σήμερα. Τι λέτε, ρε, κάτι καλά. Μόνο για τα λεφτά παίρνετε τηλέφωνο.
3: Έτσι μας βλέπεις, λεφτά.
4: Για τα λεφτά τα κάνει όλα.
5: Η καλύτερη.
1: Μπράβο, Αντρέα.
3: Αυθόρμητα, ωραία πράγματα.
6: Α, πούμε, Αντρέα. Αρτού η γούλα σου βγήκε μέσα.
0: 6 με 8,
7: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλο το πρωινό Σφαίρα.
8: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
9: Τι είναι αυτό?
8: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
9: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
8: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
9: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
11: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
12: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302. Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, pizza, El Greco, El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: άλλαξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό Χωριάτικο Catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106. Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσεις την εβδομάδα σου. Ο συνηθισμένος και ο λαμπερός. Στο κομμωτήριο Άντα Φανταζή, η ομορφιά δεν μπαίνει σε αναμονή. Απόλαυσε μια exclusive εμπειρία high-end και τη Δευτέρα 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Εκεί που η κομψότητα συναντά την απόλυτη άνεση, αποκλειστικά για σένα. Κομμωτήριο Άντα Φανταζή, Φιλοποιημένο 49, Πάτρα. Κλείσε το premium ραντεβού σου στο 2610-225-235.
1: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τα φάκελα.
2: Οι φάκελοι είναι εδώ. Πάμε να δούμε ποιος θα πάρει 600 ευρώ. Και ό,τι δώρα έχουμε, ο νικητής από τους φακέλους θα πάρει όλα τα δώρα. Ανοίγω λοιπόν το τηλέφωνο και καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
3: Δήμητρα.
2: Λοιπόν Δήμητρα, έχω 9 φακέλους. Πορτοκαλί, ροζ, πράσινο, μαστεράκια, ζέμπρα, πουά, με καρδιές, Πικάσο και ένας άσπρος. Βγάζεις άνθρωπο, 5 τα πήρες όλα.
3: Άσπρο, πουά και αστεράκι.
2: Ανοίγω αυτό με τα αστεράκια και έχει μέσα το νούμερο 2.
4: Ορίστε.
2: Ανοίγω το πουά και έχει μέσα το 0. Και ο φάκελος,
4: να
2: ο λευκός, έχει
4: όχι,
2: αριθμό, αριθμό, άνοιξε το!
4: Όχι, δεν το πιστεύω!
5: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
1: Τα φάκελα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8, στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

0: Κόποδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Στροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

0: ψήσει, να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 σήμερα, Πεμπτούλα 2 Ιουλίου. Τι ωραία μέρα η σημερινή. Ξέρετε γιατί είναι πολύ ωραία, ε? Γιατί σήμερα θα βρεθούμε. Θα συναντηθούμε στην Αθήνα επιτέλους, μετά από πάρα πολύ καιρό. Και θα συναντηθούμε γιατί έχουμε το πάρτι του Σφαίρα σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι ραδιοφωνικά δεν θα είμαι μαζί σας πάρα πολύ ώρα, γιατί πρέπει, έχω έρθει έτοιμη, ντυμένη, στολισμένη, πρέπει εγώ 9,5 ώρα να είμαι στον άλλο και να παίζω ήδη μουσική, γιατί δεν θέλω να σας ξενυχτήσω σήμερα. Θέλω και ξέρω και κατανοώ ότι τις καθημερινές, ό,τι και να λέμε, εντάξει, θα μου πεις τώρα το καλοκαίρι λίγο πιο εύκολα τραβάμε το ρολόι, ε? Την υπενθυμίζω ότι πρέπει να κοιμηθούμε για να ξυπνήσουμε τις καθημερινές, γιατί έχω φίλους που έχουν υπενθύμηση για να κοιμηθούν. Κατάλαβες, μου φτάσει σε αυτό το σημείο. Το καταλαβαίνω και το κατανοώ ότι είναι δύσκολο να ξυπνήσεις και να είσαι και στις επάλξεις, και η Παρασκευή συνήθως είναι δύσκολη μέρα. Αλλά γι' αυτό το λόγο, τέλος πάντων, είπαμε ότι το πάρτι του Σφαίρα δεν θα γίνει αργά, θα γίνει νωρίς. 9,5 ώρα θα παίζω ήδη μουσική, άντε 10 παρά, max. Εντάξει. Και 12 και κάτι θα είσαι ήδη στο κρεβάτι, μη σου πω. Ναι, δηλαδή τώρα δεν θα το. Εκτός κι αν. Τι να σου πω τώρα. Εκτός κι αν. Εσείς φύγετε και μπαίνουμε εμείς. Αλλά εγώ τώρα τι να κάνω. Υπάρχει λόγος αν δεν είστε εσείς να παίζω μουσική, ε? Οπότε σήμερα έχουμε κανονίσει εδώ με τον Γιάννη, ο οποίος είναι μαγικός εδώ στην επιμέλεια του ήχου, να παίξει και το DJ set, αυτό που είναι ήδη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Με το DJ set εννοώ που γύρισα το καλοκαίρι που μας πέρασε, γιατί τώρα αυτό το οποίο θα έρθει σε πολύ λίγες μέρες θα είναι με καινούργια τραγούδια και πολλές εκπλήξεις. Εντάξει, γιατί μέσα σε αυτό θα έχω βάλει και δικά σας αγαπημένα, μιας και όλο αυτό το διάστημα έκανα, τα μάζευα τα request και τα αγαπημένα σας, που λέω εγώ. Λοιπόν, οπότε υπενθυμίζω στην παρέα μας η μία και μοναδική Love and Rose με τα υπέροχα προϊόντα της. Έχουμε και διαγωνισμό, γιατί έχω πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούζου να σας δώσω. Έχουμε τελευταίες προσκλήσεις για σήμερα, διπλές, με ποτό, προλαβαίνετε? Δηλαδή στέλνετε τώρα το μήνυμα αν είστε στο δρόμο και μου έρχεστε καπάκι κάτω στον άλλο. Στείλτε μου μήνυμα, γιατί όχι, δεν κατάλαβα τώρα. Όση ώρα μας είχε απομείνει. Γιατί μπορεί κάποιος τώρα να το κατάλαβε, τώρα να είδε ότι μπορεί, τελευταία στιγμή. 6936 10 102 2, το Viber του Σφαίρα. Γράφετε Σφαίρα Party, ονοματεπώνυμο δικό σας, και μου το στέλνετε στο Viber. Έχουμε χρόνο, σου ξαναλέω, μέχρι τελευταία στιγμή. Εγώ θα τα μαζέψω τώρα τα ονόματα και θα είμαι εκεί στην είσοδο να σας περιμένω. Αν δεν έρθετε, βασικά εκεί θα είμαι για να σας υποδεχτώ και μαζί να απολαύσουμε τη σημερινή παρέα. Θα έχω και έκπληξη τρομερή. Εντάξει. Θα έχω καπετάνιο μαγικό τώρα, δεν μπορώ να σου πω άλλα. Αλλά θα πάθεις πλάκα με το τι θα συμβεί σήμερα. Πάμε λοιπόν, καλή διασκέδαση. Να περάσουμε όμορφα, καλή απόλαυση. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο. Και μη φοβάσαι τίποτα, θα πάνε όλα τέλεια.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, δεν ξέρω. Εύχομαι, αν είναι να χτυπήσει, να χτυπήσει για καλό. Άμα είναι να χτυπήσει για, για κάτι άλλο, τέλος πάντων, για καμιά αποκάλυψη εννοώ. Όχι, δεν θέλω. Αν και είναι περίοδος, λένε, που θα γίνουν και αποκαλύψεις, και αποκαλύψεις και μυστικά θα βγουν μπροστά στη φόρα, αλλά και πράγματα τα οποία αρνείς επισματικά να παραδεχτείς, να δεχτείς και γενικότερα να πορευτείς με αυτά, δεν θα αντέξουν άλλο κάτω από το χαλάκι και θα βγουν προς τα έξω. Δεν θέλω να ταραχτείς, γιατί ό,τι είναι να γίνει θα γίνει για καλό. Και να σου πω και κάτι, δεν στέκομαι στο κομμάτι το ζωδιακό και σε αυτά που λένε τώρα για ανάδρομες πορείες, για την Πανσέλινο, για τις όψεις και αυτά. Όχι, εντάξει, τα διαβάζω και εγώ, παρακολουθώ μέχρι ένα σημείο. Εγώ μιλώ γενικά στη ζωή μας, ότι ό,τι έρχεται, έρχεται για να μας βάλει σε μια σειρά. Και όταν δεν θέλουμε, αρνούμαστε να φεθούμε λίγο στη ροή κάποιων πραγμάτων, εκεί είναι που έρχεται το μεγάλο, το δυνατό το χτύπημα και σου λέει, ή θα συνέλθεις ή μετά φάει τα μούτρα σου. Οπότε θέλω να δίνουμε λίγο σημασία σε κάποια σημαδάκια. Αυτά μπορεί να είναι, ας πούμε, πράγματα που έχουν να κάνουν με την κούρασή μας ή το ότι εντοπίζουμε ότι δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Εγώ, παιδιά, τώρα τις τελευταίες μέρες συνειδητοποιήσω ότι πήρα μέρος σε πάρα πολλές καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να πάρω μέρος, γιατί υπερεκτίμησα τις δυνάμεις μου. Πάντα νιώθω ότι θα τα καταφέρω και ότι δεν έχω ανάγκη. Αυτή την ατάκα γενικά, επειδή μου τη λέγανε από πολύ μικρή, έλα μωρέ τώρα εσύ δεν έχεις ανάγκη, έλα μωρέ όλα τα καταφέρνεις, έλα μωρέ. Αυτό, να ξέρετε, με έχει διαλύσει. Και αυτό με έκανε πάρα πολλές φορές στη ζωή μου να περάσω το όριο, την κόκκινη γραμμή, και να πάθω και υπερκόπωση, να μαζευτούν πάρα πολλά νεύρα, να την πληρώσουν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε. Άρα θέλω να σου πω, μην μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Όταν λοιπόν χτυπάνε κάποια καμπανάκια, αυτό μπορεί να είναι και για μια σχέση, που πολλές φορές, ξέρεις, ένας από τους δύο αρχίζει και έχει παράπονα, λέει, ο άλλος λέει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, όλο λέει, δεν δίνει σημασία, και μετά ξυπνάει ένα πρωί, ο άλλος φεύγει και σου λέει, τώρα τι έγινε. Αυτό σου είπα, οι καμπάνες είναι λίγο είτε για μας είτε για τους άλλους, πρέπει να δίνουμε σημασία. Λοιπόν, εξακολουθώ να έχω λίγο χρόνο ακόμα, για να μου έρθετε τώρα σήμερα στον άλλο που θα έχουμε το πάρτι του Σφαίρα, και θα είναι νωρίς, γιατί εγώ θα σας αφήσω σήμερα νωρίτερα για να πάω κάτω να παίξω μουσική και να υποδεχτώ εκεί και έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και τον αγαπάτε κι εσείς, και θα έρθει έτσι να είναι δίπλα μου, εκεί, στο πλευρό μου. Ναι, λοιπόν, και γενικότερα θα έχω πολύ ωραίες εκπλήξεις, να ξέρετε, από ανθρώπους που αγαπώ, και αυτοί που πιο πολύ θέλω από όλους με είστε κοντά μου, είστε εσείς. Εντάξει, έχω προσκλήσει λοιπόν διπλές με ποτό για σήμερα το βράδυ για τον άλλο. 6936101022 είναι το Viper του Σφαίρα. Στέλνεις τη λέξη, δηλαδή γράφεις Σφαίρα Πάρτι, και πάρτι σκέψοντας και το να γράψεις, το ίδιο θα είναι, στο Σφαίρα το στέλνεις και το ονοματεπώνυμό σου, για να έρθει σήμερα μαζί μου σε αυτή την παρτάρα την καλοκαιρινή στον άλλο. Έτσι, δεν σε πήγα ούτε πολύ εκτός, ούτε σε πήγα εκτός Αττικής. Θα σε πάω την Κυριακή εκτός της Αττικής. Θα στα πω αυτά σε λίγο. Λοιπόν, τόσα δειλινά, τόσα ξενύχτια. Αυτή η ώρα, δηλαδή από εδώ και πέρα, μέχρι εκεί και τις 9.30 που θα ξεκινήσω και εγώ να παίζω μουσική, αυτά τα χρώματα στον ουρανό και ενεργειακά, που ξέρεις ότι κλείνει η μέρα και ότι πας λίγο για ξεκούραση, για χαλάρωση, είναι το καλύτερό μου, να ξέρετε. Εντάξει, και ακόμη και αν έχει κίνηση, λέω στους δρόμους, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, μην πας σπίτι, μην πας κάπου αλλού, έλα στον άλλο να

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

μπορούν να είναι μαγικά τα πράγματα στη ζωή μας. Να έρχονται άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή, να φεύγουν όσα δεν μας αξίζουν χωρίς πόνο, να χαμογελάμε πιο συχνά, να αγαπάμε πιο βαθιά και να ζούμε πιο αληθινά και να βρίσκουμε δύναμη εκεί που νομίζαμε ότι δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό, κάθε νέα μέρα, βρε παιδιά, να μας θυμίζει πως όσο κρατάμε την ελπίδα ζωντανή, λίγη μαγεία υπάρχει πάντα γύρω μας. Εντάξει. Όλα μαγικά. Εδώ, εκεί, όπου κι αν είσαι, αυτό θα σκέφτεσαι και θα μεταμορφώνονται. Να σου πω κάτι. Εγώ για πάρα πολύ καιρό είχα ένα, έτσι, ένα μαγικό ραβδάκι, μη με παρεξηγήσεις τώρα, από μια αποκριάτικη στολή. Δεν είχα ντυθεί κάτι σε τύπου μάγισσα, όχι, όχι, όχι. Αλλά το είχα δανειστεί από μια φίλη που είχε ντυθεί νεράιδα. Και με αυτό το μαγικό ραβδάκι για πάρα πολύ καιρό, όπου βρισκόμουν και όπου στεκόμουν, έκανα διάφορες έτσι κινήσεις περίεργες, με κοιτούσαν και εμένα κάπως, αλλά να σου πω κάτι, δεν με ενδιέφερε. Και ξέρεις τι έλεγα εκείνη την ώρα? Αυτό το είχα για τις στιγμές που δυσκολεύουν τα πράγματα. Ήταν σαν να αγγίζω κάποιον που μπορεί να είχε νεύρα εκείνη την ώρα. Έκανα τέτοιες, ναι, μην με παρεξηγείς, γιατί αυτό το πράγμα από πολύ μικρή το είχα ανάγκη. Όπως όταν ήμουν μικρή, έπαιρνα χρυσόσκονη. Εκνεύριζα πάρα πολύ κόσμο και όταν ένιωθω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, τη φυσούσα πάνω σε κόσμο, μέσα σε μαγαζιά, ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο του μπαμπά. Άσε, άσε, τι τραβούσα. Βασικά δεν τραβούσα εγώ, η μαμά και ο μπαμπάς τραβούσανε μετά, και πολλές φορές μέσα στο σπίτι. Όταν δηλαδή έβλεπα ότι κάποιος δεν είναι καλά, φυσούσα την χρυσόσκονη. Την έλεγα μαγική αστερόσκονη εγώ και κουνούσα το ραβδάκι μου για να φτιάξουν όλα. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει. Να κατάλαβες τώρα, συμβαίνουν και αυτά και εκεί τι κάνεις? Εκεί παίρνεις ένα τεράστιο σακούλι με χρυσόσκονη και ένα τεράστιο μαγικό ραβδί και λες, να μην τελειώσουν Θεέ μου, αυτά που είναι ωραία.

TV στα Bet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη Vista Bet. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έστειλε μήνυμα ο Γιάννης εδώ που πήγε χθες σε κάτι γενέθλια. Πήγε λέει σε κάτι γενέθλια συναδέλφου χθες και μας έβγαλε τυροπιτάκια και πατατάκια. Μετά από τα πατατάκια και τυροπιτάκια λέει ψάχνω λέει τη Μάγδα από το Α1 να της πω να χορέψει με λαμπάντα.
0: Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
6: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
7: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Πρόλαβε τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
16: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
15: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
17: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα!
18: Διψάγια, και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
19: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Να το το κορίτσι μου. Τι ωραία, τι ωραία δηλαδή. Κάνω εικόνα το κλείσιμο της εκπομπής με την Ρία Ελληνίδου. Πολύ ωραία παρέα μαζί της έκανα, αλήθεια. Και θα είναι ένα επεισόδιο που θα το απολαύσετε πάρα πολύ. Το κάναμε εκεί κάτω στον κουσάρο μας. Τι να σου λέω τώρα, δηλαδή μαγικό. Κάτσε δηλαδή, είμαστε σε αναμονή για να το απολαύσουμε. Λοιπόν, κάνω εικόνα το κλείσιμο της εκπομπής που ένα μεγάλο πάρτι. Όσοι ήσασταν εκεί, στο κουσάρο μας, στο διακοπτό, είμαι σίγουρη ότι περάσατε συγκλονιστικά και θα περάσετε ακόμη καλύτερα εσείς που θα το απολαύσετε, εννοείται παρέα πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και έχω για εσάς ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί να μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Είναι αστείο εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, εμείς οι δύο που λατρευόμαστε. Κάπου την είδα την Άννα, ήταν στην Ίμπιζα, κάπου εκεί. Και αν δεν κάνω λάθος, αύριο θα υποδεχτεί και ένα φίλο της, έτσι λίγο πιο άλλο στυλ από μας, ενώ της house σκηνής, που κάπου ήταν στο εξωτερικό που πήγε και τον απόλαυσε. Τώρα θα τον απολαύσει εδώ στην Αθήνα αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μην περιμένεις τώρα να σου πω και λεπτομέρειες γι' αυτά. Αγαπώ και αυτή τη σκηνή, εννοείται της μουσικής, αλλά δεν μπορώ τώρα να μιλήσω για τα δικά μας. Εμείς σήμερα το βράδυ θα είμαστε στον άλλου. Εντάξει, εγώ δηλαδή, 9.30 ώρα θα ξεκινήσω να παίζω μουσική, θα σας αφήσω εδώ με το υπέροχο DJ set το οποίο είχα ετοιμάσει και ουσιαστικά είναι διαθέσιμο και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να μπαίνετε, να το βλέπετε όταν θέλετε να ακούσετε μουσική χωρίς διακοπή, χωρίς καμία διακοπή. Εντάξει, αυτά επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας αφήσω, μάλλον πριν σας αφήσω, να δώσω και το δώρο τα γυαλιά ηλίου που υποσχέθηκα και ξεχάστηκα πάλι, τα γνωστά.

Ατμόσφαιρα 102,2, εδώ είμαστε παρεούλα. Και να σας πω κάτι, επειδή συνέχεια αναφέρομαι και έχω πάρα πολλές φορές ότι έχω τεράστια δυναμία στο θερινό σινεμά φέτος, εννοώ τώρα αυτό το διάστημα που μιλάμε, θα ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό, κάτι πάρα πολύ μαγικό. Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μιλάω για το Artec της Cosmote Telecom, Artec The Road Show της Cosmote Telecom, να τα πω πιο σωστά, το οποίο φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, το πιο σημαντικό απ' όλα. Τις ημερομηνίες και τους σταθμούς θα τα μάθετε αν μπείτε στο cosmote.gr/telecom-roadshow και εκεί θα έρθετε να μου πείτε πιο μετά, όταν τελειώσει το καλοκαίρι, τι ωραία που περάσατε. Λοιπόν, για να περάσουμε ακόμη πιο όμορφα, έτσι για να σας φτιάξω λίγο πριν σας αφήσω, έχω ένα τρομερό ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούζου, τη νέα σειρά Ούζου Sunglasses, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία μετά από τη συλλογή με τα ρολόγια στην Ολλανδία το 2000 ξεκίνησε, συνδυάζει άψογα, αυτό είναι το ατού της, την πρακτικότητα με το στυλ. Και δημιουργεί αντικείμενα που δεν ακολουθούν τις τάσεις, τις δημιουργούν. Εντάξει, άρα μετά τα ρολόγια, να τα και τα γυαλιά ηλίου. Και φυσικά ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από την εταιρεία Ούζου διεκδικείται στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 1022. Γράφετε τη λέξη Ούζου, είναι OOZOO και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 6936 10 1022. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια, να απολαύσετε το DJ set που ακολουθεί και εγώ σας περιμένω με μεγάλη χαρά, αν τα καταφέρετε, να μου έρθετε στον άλλο, να τα καταφέρετε. Έλα, να έρθετε εκεί να πιούμε ένα ποτάκι και μετά να πάτε και σπίτι νωρίς. Αλλά αξίζει πραγματικά αυτό το οποίο θα ζήσουμε σήμερα παρέα. Και σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη. Έναν καλλιτέχνη που αγαπάτε πάρα πολύ. Εντάξει. Και γενικότερα θα σημαίνουν πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Σας το υπόσχομαι. Νάλου, παρέα το πάρτι του Σφαίρα, το καλοκαιρινό μας πάρτι. Και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε να πούμε πολύ όμορφα πράγματα που θα ξανασυναντηθούμε εδώ στις 8.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
1: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
2: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
9: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τοπιδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
10: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.
11: Νέες αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πυλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω.
17: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
16: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
21: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμε στοίχημα.

0: Buy. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε. Περίμενα πώς και πώς να μαζέψουμε όλο αυτό το υπέροχο υλικό από όλες τις παρέες που κάναμε, έτσι ώστε να έχω την ευκαιρία και τη δυνατότητα να οργανώσω αυτό το υπέροχο DJ set, μιας και τα τραγούδια που θα απολαύσετε είναι όλα αυτά που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ από την παρέα που κάναμε, βασικά από τις παρέες που κάναμε. Να ευχηθώ καλή διασκέδαση και πατάω play.

0: στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Σφαίρα. Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ. Γιατί γελά.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10.
1: Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
6: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
6: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.

0: παίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
5: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
12: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

Μη μου κάνεις τέτοια, μη μου κάνεις τέτοια. Το ξέρει η Μανούλα ότι είσαι εδώ. Της είπες πάω στο λεπά. Μανούλα.

0: στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: τέτοιες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
5: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
6: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σημαντικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες, ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ σου έχω πρόβλημα τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
2: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
0: 6 με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες, what couture.
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Βασίλη μου,
8: mm-hmm.
7: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
8: Mm-hmm.
7: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
8: Mm-hmm.
7: Τώρα, με τον πόλεμο.
8: Mm-hmm.
7: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ρεύλινη, ήσυχη Τιούνικ. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτε 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
7: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
8: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
2: Ποια είστε?
1: Η μαμά μου.
3: Γλυκούλα μου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνεια χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610 525 352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
11: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
12: Όσο θα γυρίζει η γη,
13: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
14: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
15: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
14: Ένα από τα highlights της σεζόν.
15: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας. Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα. Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη,
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

Καλησπέρα. 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σπέρα δυνατά.
1: Φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση. Για να μην τον ακούς. Σπέρα 96,6.

0: από τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο τον πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

96,6.

πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: έτοιμοι!
1: Μαγιό,
0: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.